0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Α,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι. Φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: το ταξίδι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
2: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
1: Παίζει Νταλάρα.
3: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
1: Παίζει και Μαζονάκι.
4: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δεν σηκώνω τώρα πια.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Πιάνω,
2: πιάλω,
1: βάζω,
2: βάζω,
1: στο κεφάλι,
2: το κεφάλι,
1: κατεβάζω,
2: κατεβάζω,
1: φτιάχνω τα χέρια μου,
2: φτιάχνω τα χέρια μου
1: και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ellepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Πέσει

0: Ακούς 93,2. Παίζει τις μεγάλες φωνές.
1: Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ζώος 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
1: Μα δεν τελειώσαμε, δεν γίνεται σου λέω, δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα ήμουν χωρίς εμάς, θα ήμουν μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέλισσες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά. Νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε. Ούτε μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Μαριάννα Παπαμακαρίου.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: πουθενά. Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δεν σηκώνω τώρα πια.
0: Παίζει Ζουγανέλη.
1: Ζουγανέλη.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Ταξίδι με τον Ελληνικό 93,2 και το Versus Travel στη μαγευτική Αλσατία. Περπάτησε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Ανακάλυψε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα, και ζήσε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ονειρικό ταξίδι για δύο. 7 ημερές με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ξεναγήσεις. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί στα ομορφότερα ταξίδια της ζωής μας παίζει Ελληνικός 93,2.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάσου τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
1: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
2: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
1: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
0: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς.
3: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
4: Καλημέρα σας.
3: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
4: Καλημέρα.
3: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
0: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Καλημέρα σας.
8: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
7: Κάτι συγκεκριμένο?
8: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
0: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
8: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
11: Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω.
15: Αριστώ, ναι, ναι.
14: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
16: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
0: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Κάθε μέρα μαζί, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Καλή μας Παρασκευή στον Ελληνικό 93,2 πάντα. Ένα ακόμα πρωί στον Ελληνικό θα μας πάει μέχρι τις 10. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Καλώς ήρθατε.
0: Ελληνικός 93,2.
17: Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Στο μεταξύ, σήμερα έχουμε και πάρα πολύ σημαντική κλήρωση. Σήμερα γίνεται εδώ στο πρωί στον Ελληνικό η μεγάλη κλήρωση για τον μεγάλο μας καλοκαιρινό ταξιδιωτικό διαγωνισμό. Μέχρι να σας αποχαιρετήσω για Σαββατοκύριακο, ένας ή μία από εσάς θα μάθει πως έχει κερδίσει ταξίδι για Αλσατία και θα αρχίσει να ετοιμάζει βαλίτσες. Τι άλλο να κάνουμε, τι καλύτερο για Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, καφεδάκι στο χέρι, ανοίγω Viber 69 84 932 932. Χαμόγελο στο πρόσωπο, δίσκος στο pick-up. Και όχι όποιος δίσκος. Δίσκος σταθμός. 1992, η εθνική μας μοναξιά του Μάριου Τόκα. Είναι η εποχή που ο Δημήτρης Μητροπάνος περνάει στη δεύτερη εξαιρετική καριέρα του, με τραγούδια όπως αυτό εδώ, που αν και ήταν δεύτερη εκτέλεση, η φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου το σφράγισε για τα καλά. στους στίχους του Σαράντι Αλιβιζάτου. Πάμε να ταξιδέψουμε σε μια θάλασσα με τραγούδια, θετική ενέργεια, ενδιαφέροντα νέα δεξιά και αριστερά, έτσι, για να ξέρουμε και τι συμβαίνει στον κόσμο. Και με σημαία μας πάντα την πεποίθηση πως όλα θα πάνε καλά και σήμερα. Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω. Μοιάζουν οι ώρες

Παιχνίδι είναι και όπως κερδίσει κέρδισε, όποιος χάσει έχασε. Αυτή η αγάπη ή θα είναι κάτι μαγικό ή θα είναι μεγάλη απάτη τελικά. Αλλά ακόμα και χαμένος να βγει στο παιχνίδι αυτό, στην ουσία δεν έχεις χάσει, έχεις κερδίσει εμπειρίες. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σπουδαίο. Μιχάλης Χατζηγιάννης στα λόγια της Ελιάνας Βραχάλη, όπως πάντα, στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Καλημέρα σε όλους. Καλή μας Παρασκευή, παιδιά. Καλό μας Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πάμε για δύο μέρες που μπορούμε να τις φτιάξουμε όπως θέλουμε. Αν δεν δουλεύουμε, τώρα αν δουλεύουμε, τι κάνουμε. Δυνατά ο Ελληνικός που θα παίζει συνεχώς ασταμάτητα τα τραγούδια μας για να παίρνουμε πάντα δύναμη και θετική ενέργεια όπως κάνουμε και τις καθημερινές. Μακάρι, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στη Μακαρία και τη Μακάρο, τη Μακαρίτσα και τη Μακαρούλα που έχουν την ημερική του σήμερα. 26 του Ιούνιου δείχνει το ημερολόγιο και είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους. Μία ημέρα που καθιερώθηκε για να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη για τις επιπτώσεις από τη χρήση των ναρκωτικών ουσιών και την παράνομη διακίνησή τους, αλλά και να τιμήσει τον Κινέζο μανδαρίνο Λιν Τσε Χσου, ο οποίος απαγόρευσε το εμπόριο οπίου στην Καντόνα με αποτέλεσμα να προκληθεί ο πρώτος πόλεμος του οπίου το 1839, κάτι που δεν είχα ιδέα για αυτό. Είδατε τι μαθαίνουμε καμιά φορά ψάχνοντας. 26 Ιουνίου είναι επίσης η Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων. Καθιερώθηκε στις 26 Ιουνίου του 1998, ημερομηνία κατά την οποία το 1987 υπεγράφει η Διεθνής Σύμβαση κατά των βασανιστήριων και το 1948 πάλι την ίδια μέρα ο καταστατικός χάρτης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τέλος, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ψήξης. Καθιερώθηκε για να αναδείξει τη σημασία των τεχνολογικών επιτευγμάτων, των τεχνολογιών ψήξης που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στην καθημερινή του ζωή, καθώς και για να ενισχύσει το προφίλ του τομέα της ψήξης, του κλιματισμού αλλά και των αντλιών θερμότητας. Παιδιά, αν ψάξετε κάθε μέρα, μπορεί να καθιερωθεί μια παγκόσμια ημέρα για το οτιδήποτε. Ξυπνάω εγώ σήμερα το πρωί και έχω τι να σας πω. Φαγούρα στο δεξί μου χέρι. Παγκόσμια ημέρα φαγούρας στο δεξί χέρι. Σημασία δεν έχει τόσο πολύ αυτό. Σημασία έχει να δίνουμε χρώμα διαφορετικό και ουσία σε κάθε μέρα. Λίγο παραπάνω σημασία, να μην βαλτώνουμε στη ρουτίνα. Ο καιρός σήμερα θα είναι κατά καλοκαιρινός, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Η θερμοκρασία ψηλά στην Κωστιλάτα. Ψηλά εκεί στα 34 θα δείξει το θερμόμετρο, 34 βαθμούς Κελσίου στην Αττική. Και νομίζω ότι χρειαζόμαστε δροσιά από δεκαετία 80 με ένα ακόμα βινίλιο. Ένα άλμπουμ που έχει τον τίτλο Flash, πολύ 80's. Η ελπίδα πιο δεκαετία 80 από ποτέ. Στη μουσική του Κώστα Καράλη και στους στίχους της Σοφίας Κατζούρη. Τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ τότε και διασκευάστηκε πολύ και αργότερα. Παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Σταθερή αξία ο Γιάννης Κότσιρας και εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλό μας Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πάμε να δούμε πώς μας βρίσκει στους δρόμους της Αθήνας. Καλό μας Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πάμε να δούμε πώς μας βρίσκει στους δρόμους της Αθήνας.

0: Τα έντονη και κλασικά ηλιοφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Έρχεται καινούριο τραγούδι από την Νατάσα Θεοδωρίδου. Πρώτα όμως πάμε να ακούσουμε αγαπημένη διασκευή με τη φωνή της Μαρίζας Ρίζου κατευθείαν από το τηλεοπτικό μαέστρο. Παίζει Ελληνικός 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Μια παραλία ερημική.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Βοήθεια Χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον την κοιτάει.
0: Παίζει Pix Lux.
2: Πούλα με λοιπόν στο ξαναλέω. Πούλα με για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και Μέλισσες.
3: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Νατάσα Θεοδωρίδου ανήκει σίγουρα στις τραγουδίστριες που έχουν αυτό το ειδικό βάρος στη φωνή, που ό,τι και αν τραγουδήσουν από την πρώτη στιγμή του δίνουν αυτό το άρωμα, το χρώμα, την αίσθηση ότι θα γίνει διαχρονικό. Εξάλλου είναι μια πολύ συνεπής τραγουδίστρια σε ό,τι έχει ερμηνεύσει όλα αυτά τα χρόνια από το 1997 που κυκλοφόρησε η πρώτη της δισκογραφική δουλειά. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρες πολλές, ηλιόλουστες, με θετική ενέργεια για να είναι καλό αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, το χρειαζόμαστε. 26 δείχνει το ημερολόγιο, υπενθυμίζω, 26 Ιουνίου, και σαν σήμερα να σας πω, το 1498, οι Κινέζοι εφευρίσκουν την οδοντόβουρτσα, φέρνοντας επανάσταση στην προσωπική υγιεινή, πολύ πριν το προϊόν γίνει ευρέως γνωστό στη Δύση. Το 1945, σαν σήμερα, στο Σαν Φρανσίσκο, 50 κράτη υπογράφουν τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ιδρύοντάς τον ουσιαστικά, ο ΙΕ που αντικατέστησε την Κοινωνία των Εθνών. 1977, και σαν σήμερα, ο Elvis Presley δίνει την τελευταία του συναυλία στην Ινδιανάπολη, λίγους μήνες πριν το θάνατό του. Ενώ το 1992, σαν σήμερα, στη διάσκεψη κορυφής της ΕΟΚ στη Λισαβόνα, οι 12 ηγέτες αποφασίζουν να μην αναγνωρίσουν τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία, αποδεχόμενοι τις ελληνικές θέσεις. 92 ήταν τότε, μετά από πάρα πολλά χρόνια ήρθαν άλλοι άνθρωποι, άλλαξαν πολλά. Τα ξέρετε πια, τα έχει γράψει η ιστορία. 1993, σαν σήμερα, φτάνουν στην Αθήνα τα γιγάντια εξαρτήματα του Μετροπόντικα Ιάσονα, με στόχο τη διάνοιξη των σειράγκων για το μετρό της Αθήνας. Ενώ το 1996, σαν σήμερα, κηδεύεται στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών με τη μέσα αρχηγού κράτους ο Ανδρέας Παπανδρέου, ιδρυτής του Πασόκ και πρώην πρωθυπουργός που πέθανε τρεις μέρες νωρίτερα στην Εκάλη. Το 2007 σημειώνεται ιστορικός καύσωνα στη χώρα μας, σαν σήμερα, με θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 46,2 βαθμούς Κελσίου, καταρρύπτοντας σε ρεκόρ δεκαετιών. Στο Θησίο, μάλιστα, καταγράφεται η υψηλότερη θερμοκρασία από το 1897. Και ρε παιδιά, ξέρετε τι σκεφτόμουν, ότι το 2007 που έγινε αυτό, και που δεν ήμουν αμωρό, δεν ήμουν αβρέφος, δεν είχα αναμνήσεις, 2007 κοτσαμά ματράκαλος, και φαντάζομαι όλοι μας που ακούτε αυτή την εκπομπή, σας έχει μείνει τόσο πολύ στο μυαλό ως η χειρότερος καύσωνας των τελευταίων δεκαετιών. Τύπου να πανικοβαλόμαστε. Μήπως όσο μεγαλώνουμε αρχίζουμε και φοβόμαστε και δίνουμε βάση σε αυτά που λέγονται, σε αυτά που ακούγονται στα δελτία, στην διασπορά πανικού, ή όντως διασπείρεται πιο πολύ ο πανικός από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Δεν ξέρω, τροφή για σκέψη αυτό. Τέλος, σαν σήμερα το 2015, το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ της Αμερικής κηρύσσει νόμιμο το γάμο μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών σε όλες τις πολιτείες, σε μια ιστορική νίκη για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σε σημαντικά γενέθλια, το 1924 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Κώστας Αξελός, Έλληνας φιλόσοφος διεθνούς κύρους, με το μεγαλύτερο μέρος του έργου του γραμμένο στα γαλλικά. Το 363 πεθαίνει ο Ιουλιανός Ρωμαίος Αυτοκράτορας, γνωστός ως Ιουλιανός ο Παραβάτης, λόγω της προσπάθειάς του να επαναφέρει την ειδωλολατρεία σε μια αυτοκρατορία που είχε στραφεί στο χριστιανισμό. Το 1943 φεύγει από τη ζωή ο Καρλ Λαντσνάινερ, Αυστριακο-Αμερικανός γιατρός και βιολόγος. Θυμήθηκε με τον Νόμπελ ιατρικής για την ανακάλυψη των κύριων ομάδων αίματος, ενώ το 1996 η Βερόνικα Γκέριν, Ιρλανδή δημοσιογράφος, δολοφονείται από ανθρώπους του υποκόσμου. Η ζωή της έγινε και η ομώνυμη ταινία. Ελληνικός 93,2.

0: Χάρης Αλεξίου φυσικά και τα καλύτερα θα έρθουν. Τραγούδι σύνθημα και νομίζω πως πρέπει να γίνει και σημαία ζωής για όλους μας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους και πάλι. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Λέγαμε για τον καύσωνα προηγουμένως. Μου γράφει εδώ στο Viber η Χαρά ότι ο μεγαλύτερος καύσωνας ήταν το 1987 με πολλούς νεκρούς τότε. Χαρά μου τον καύσωνα το 87, να σου πω, αν και ήμουν πολύ μικρός τότε, το θυμάμαι. Το θυμάμαι καλύτερα από ότι θυμάμαι τον καύσωνα το 2007 και αυτό μου κάνει εντύπωση. Τι έχει αλλάξει. Και επίσης τώρα από καταστροφές και από καύσωνες, από νεκρούς και από τέτοια. Αυτό εννοώ ότι όσο περνάνε τα χρόνια προοδευτικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτό επικοινωνείται όλο και περισσότερο. Βλέπετε τώρα τι γίνεται στην Βενεζουέλα. Τώρα εκεί τα μάτια όλης της Σιφηλίου είναι στραμμένα στη Βενεζουέλα με αυτή την τραγωδία που έχει συμβεί με τον υπερσεισμό που έγινε χθες. Υπάρχουν εικόνες με ανθρώπους να σκάβουν, να βρουν με τα χέρια επιζώντες στα ερείπια. Μιλάμε για 235 νεκρούς μέχρι στιγμής, πάνω από 30.000 αγνοούμενους. Ελπίζω τα πράγματα να πάνε καλύτερα στην περιοχή και να τελειώσει αυτή η δυσκολία, γιατί πέρα από το κομμάτι του τρόμου, φυσικά πέρα από την τεράστια απώλεια των ζώων, όλα αυτά είναι και η επόμενη μέρα που θέλει μια προσοχή, πώς θα επανέλθουν αυτοί οι άνθρωποι στην κανονικότητά τους. Είναι πολλά τα κεφάλαια αυτής της ιστορίας. Τώρα κατά τα άλλα, να έρθουμε και λίγο στα δικά μας. Μία από τις ειδήσεις που εχθές πραγματικά μας συγκλώνησε ήταν αυτή η ιστορία με τον 15χρονο που σκοτώθηκε στην Καλλιθέα από μια παρέα νεαρών, τώρα 15χρονα παιδιά, 20 ετών παιδιά που συγκρούστηκαν για μια άγνωστη στιγμή. Για μια άγνωστη αιτία μέχρι στιγμής. Βέβαια, η κόντρα ήταν για τον έλεγχο της πλατείας. Υπήρχαν και αυτές οι πληροφορίες για οπαδικές διαφορές. Τώρα, είναι δυνατόν μικρά παιδιά. Μικρά παιδιά, μιλάμε για 15 με 20 ετών. Μικρά παιδιά, δεν έχει σημασία που έχει αλλάξει εποχή και που τα μικρά παιδιά πια μεγαλώνουν πιο γνωρίς, έχουν περισσότερες προσλαμβάνουσες. Μιλάμε για παιδιά. Πώς μπορείς, ρε παιδί μου, να φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο, ένα μικρό παιδί να πάει να σκοτώσει ένα άλλο μικρό παιδί. Είναι τρελά πράγματα. Και για να μείνουμε και λίγο στα της επικαιρότητας, έτσι τα τελευταία μία ματιά που ρίχνουν στα site. Υπάρχει ένα σκληρό μήνυμα των Ηνωμένων Πολιτειών σε Τεχεράνη για τα στενά του Ορμούζ. Όχι συμφωνία με οποιοδήποτε τίμημα. Εγώ σας το είπα ότι είναι νωρίς να πανηγυρίζουμε για όλη αυτή την ιστορία με το ότι πάνε τα πράγματα καλά εκεί. Περιμένετε, μιλάμε για Ηνωμένες Πολιτείες. Περιμένετε, μιλάμε για Τραμπ. Έχουμε να δούμε ακόμα πολλά πράγματα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα δικά μας, στα μουσικά μας, σε αυτά που γνωρίζουμε καλά και στη συνήθειά μας να δίνουμε φως ακόμα και στις πιο σκοτεινές ημέρες. Ελάτε να αισιοδοξήσουμε, ελάτε να ακούσουμε τραγούδι αγαπημένο από τη δεκαετία του 80 που έρχεται από τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα. Έρχεται όμως και ο διαγωνισμός που αγαπάτε, τα βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα που και σήμερα θα γίνουν δικά σας εδώ το πρωί στον Ελληνικό. Δεν φεύγετε, επιστρέφω σε λίγο.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για δύο συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός 93.2.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
9: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
10: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
11: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
10: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σου είναι εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

τραγούδι που μοσχοβολάει καλοκαίρι από τις μέλισσες στον ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου προς τον ελληνικό μέχρι τις 10. Ανοίξαμε κουβέντα τώρα στο Viber για τους καύσονες και τον καύσον του 87 συγκεκριμένα. Μου γράφει Αργυρό ότι δεν είχαμε κλιματιστικά τότε και έχει απόλυτο δίκιο, παιδιά. Γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη επίπτωση και στον ανθρώπινο οργανισμό και οι άνθρωποι δεν άντεξαν πάρα πολύ τη ζέστη. Θυμάμαι, λέει, να βάζω το κεφάλι μου στην κατάψυξη. Αυτές οι ωραίες καλοκαιρινές αναμνήσεις. Λοιπόν, 69-84-932-932 και για να τα λέμε στο Viber, αλλά τώρα και για να κερδίσετε τα βιβλία της ημέρας από τις εκδόσεις Διόπτρα που είναι σε αγαπημένα bestseller από τη Frida McFadden. Έχω και την Αγγελία στα χέρια μου, έχω και το Μυστικό της Καμαριέρας, όπως κάθε πρωί έτσι και σήμερα, και τα δύο θα γίνουν δικά σας από τις εκδόσεις Διόπτρα και τον Ελληνικό 93,2. Μου γράφετε Διόπτρα, κενό το όνομα τεπώνυμό σας, αποστολή μόνο στο Viber στο 69-84-932-932 και καλή επιτυχία σε όλους. We'll be right back.

0: Στις 8 ακριβώς φτάσαμε, παρέα με την Άλκηση Πρωτοψάλτη. Στις μουσικές του Σταμάτη Κραουνάκη και στα λόγια της σπουδαίας Λίνας Νικολακοπούλου. Ελληνικός 93,2 με τα τραγούδια μας. Εδώ είμαστε πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10, Δημήτρης Μιλιόγλου. Και σήμερα στις ραδιοφωνικές υπηρεσίες σας. Μαζί μας πάντα και η ΔΕΗ και το ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ τώρα και με σταθερό. Εγγυημένα υψηλή ταχύτητα θέλετε? Έχετε 1 Gbps με 19,90 το μήνα. Πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα θέλετε? Την έχετε και αυτή. Απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Όλα αυτά χάρη στο ΔΕΗ Fiber. Μπείτε στο ΔΕΗ.gr καθετος Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε να ξέρετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Μέχρι να επιστρέψω εγώ με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Μία ώρα που θα φέρει την τελευταία σας ευκαιρία, το τονίζω, οι τελευταίες δηλώσεις συμμετοχής για άλλη σατία. Γιατί στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε ζωντανά την κλήρωση εδώ το πρωί στον Ελληνικό. Όχι κάποια άλλη μέρα, σήμερα. Ό,τι να γίνει, θα γίνει σήμερα στην εκπομπή. Οπότε μείνετε μαζί μου. Επιστρέφω βεβαίως και με το ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Έχουμε μια επικαιρότητα η οποία πρέπει να τη ρίχνουμε και μια ματιά που και που, γιατί συμβαίνουν πολλά δυστυχώς εδώ και έξω. Αλλά επιστρέφω και με ένα φεστιβάλ που εγκαινιάζουμε με τον Ελληνικό 93,2. Θα είμαστε εκεί στην Ανάβρα Μαγνησία. Στο Ανάβρα Fest και εννοείται πως σας έχω προσκλήσεις και για αυτό. Για ακούστε.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαδαρέσες και η Πιξ Λαξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
1: Ελληνικός 93,2.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ACME αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ACME. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Και σε κάθε στιγμή της ημέρας μας, στα ωραία και στα δύσκολα, στα εύκολα και στα πολύ πολύ δυσάρεστα, σε όλα δίνουμε το δικό μας χρώμα, δίνουμε τη δική μας ενέργεια που είναι πάντα θετική ενέργεια, πάντα κοιτάμε μπροστά και προς τα ψηλά.
7: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
6: Αυτό κάνουν τα τραγούδια μας, αυτό κάνει η παρέα του Ελληνικού 93,2. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα Παρασκευή. Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Τραγωδία δίχως τέλος στη Βενεζουέλα. Από τους φωνικούς σεισμούς των 7,5 και 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, στους 235 οι νεκροί, πάνω από 30.000 οι αγνοούμενοι. Καλά στην υγεία τους είναι οι Έλληνες ομογενείς που βίωσαν τον τρομακτικό διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Θεόδωρο Μαραγγέλη. Στη χώρα διαβίουν περίπου 2.500 Έλληνες και όπως αναφέρει, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή αγνοούμενους. Ωστόσο, σημειώνει ότι μέχρι στιγμής δεν υπήρξε η δυνατότητα επικοινωνίας με δύο οικογένειες που ζουν σε μία από τις περιοχές του Καράκας που υπέστησαν ζημιές. Προσφυγή στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ζητώντας να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές. Στην αίτηση του υποστηρίζει ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη, ενώ αμφισβητεί και την νομιμότητα του εντάλματος. Συγκινούν τα δύο δίδυμα αδέλφια από την Ηλία που κατάφεραν να φτάσουν τις υψηλότερες βαθμολογίες στις πανελλήνιες εξετάσεις του 2026, αντιμετωπίζοντας ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που τους κράτησε καθυλωμένους. Ο Γιάννης και ο Σταύρος Παπαδάτος ζουν στο Βούναργο του πύργου Ηλίας και στόχευαν να φτάσουν τα μόρια για τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Από τον περασμένο Οκτώβρη ξεκίνησαν να δίνουν ένα καθημερινό αγώνα με την περιπέτεια της υγείας τους που τους καθήλωσε για περισσότερους από 2 μήνες. Κλειδώνει στα 5,33 ευρώ το κιλό η επικήρυξη του λαγοκέφαλου από τους επαγγελματίες αλής, όπως ανακοινώθηκε μετά τη σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό. Τον καλοκαιρινό καιρό, το καλοκαίρι που ζούμε εδώ στον Ελληνικό 93,2, έθριος καιρός, 34 βαθμούς Κελσίου θα δείξει το μεσημέρι το θερμόμετρο στο κέντρο της Αθήνας.
7: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Ιουλία Καραμπατάκη στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Ήρθε η ώρα για βόλτες στην πόλη και για τα παιδιά που έδωσαν τον αγώνα τους στους πανελλαδικές. Τελείωσε η αγωνία, βγήκαν τα αποτελέσματα. Υπάρχουν ιστορίες παιδιών που αρίστευσαν στις πανελλαδικές το 26. Και όταν λέω ιστορίες, εννοώ ιστορίες πίσω από τα διαβάσματα, πίσω από την προσπάθεια που ήταν πάντα μεγάλη. Ο Ανδρέας Οικονομόπουλος από την Πάτρα άγγιξε σχεδόν το τέλειο με 19.800 μόρια. Η Ιωάννα Παπακώστα από τη Λάρισα έκανε συστηματικό διάβασμα και πολλά χρόνια το πήγαινε έτσι, με σύστημα, χωρίς άγχος, σχεδόν αριστούχος και αυτή. Η μελλοντική γιατρός Μαρία Μιχαέλα χαιρέτει από τη Ρόδο με ένα χαμόγελο τεράστιο με τα 19.710 μόρια της. Σας είπαμε και στο τηλετήριο προηγουμένως για τα δίδυμα αδέλφια από την Ηλία που νίκησαν την ασθένεια και πέρασαν με άριστα στις εξετάσεις τους. Μπράβο στα παιδιά, καλή συνέχεια στη ζωή τους. Υπάρχουν και μία πολύ ωραία ιστορία. Τα δίδυμα από τη Ρόδο, λέει, που αρίστευσαν στις πανελλαδικές με μόλις 63 μόρια διαφορά. Ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Μπράβο σε όλους, μπράβο και σε εσάς που το δοκιμάσατε, αλλά δεν τα καταφέρατε. Η αποτυχία αυτή δεν είναι αποτυχία ζωής, να το τονίσουμε αυτό, γιατί είναι πολύ ωραίο να ρίχνουμε το φως πάνω στα παιδιά που πέτυχαν και τα κατάφεραν και μπράβο τους, χίλια μπράβο, αλλά δεν σημαίνει τίποτα αν δεν πετύχαμε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Για κοιτάξτε που σας πηγαίνει η ζωή, κάποιο δρόμο σας δείχνει. Μήπως πρέπει να κοιτάξετε λίγο πιο δεξιά, λίγο πιο αριστερά από εκεί που στοχεύετε. Μήπως τώρα είναι η καινούργια αφετηρία, τώρα είναι η καινούργια αρχή. Σίγουρα, παιδιά, στην ηλικία αυτή είναι όλη η ζωή μπροστά σας. Οι απεριόριστες πιθανότητες της ζωής είναι κάτι μαγικό. Εκμεταλλευτείτε το, σηκωθείτε, μία πτώση ήταν, δεν τρέχει και τίποτα, και πάμε για το επόμενο κεφάλαιο. Και πάμε και για ένα καλοκαίρι, τώρα λίγη ξεκούραση χρειάζεται, έτσι δεν είναι? Επιστροφή στη δεκαετία του 90, υπέροχο τραγούδι από την Άννα Βύση παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: 24 μετά από τις 8. Προσέχουμε ακόμα την έξοδο της λεωφόρας Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Έχει αρχίσει να μαζεύει κίνηση και το ρεύμα που οδηγεί προς το ποτάμι, προς τον Κηφισό. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Βρυλίσια θέλουν υπομονή και λυκόβρηση. Με υπομονή κινείστε και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας εκεί στο Ψυχικό, αλλά γενικότερα δεν έχει σημαντικά προβλήματα δρόμος. Τώρα μην είμαστε υπερβολικοί. Θα βρείτε μια κινητικότητα επίσης στην Μεσογείο στο ύψος του Χολαργού στο ρεύμα καθόδου. Η άνοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας βλέπω ότι έχει μια κινητικότητα έντονη. Η άνοδο της λεωφόρου Συγκρού αυτή την ώρα. Καλή εικόνα στη Βουλιαγμένη και την Παραλιακή. Βάζω αστερίσκο στη Μαρίνα Φλίζου που έχει κίνηση προς Λιφάδα. Με κινητικότητα έντονη οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μείνετε μαζί μου γιατί φεύγουμε για Ανάβρα. Ανάβρα Festival. Όλες οι λεπτομέρειες. Πώς θα δηλώσετε συμμετοχή. Έρχεται όλο αυτό το πακέτο σε λίγο. Προς το παρόν, Χάρης Αλεξίου και Λεξ παίζουν στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν ανοίγει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

πιο μεγάλη, πιο αισιόδοξη καλημέρα. Γεμάτη από τα τραγούδια μας. Γεμάτη θετική ενέργεια. Για να πάει και αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο όπως ακριβώς μας αξίζει από τον Ελληνικό 93,2. Ο Δημήτρης Μιλιόγλου προς τον Ελληνικό μέχρι τις 10. Ελάτε να κάνουμε σχέδια για το καλοκαίρι που είναι μπροστά μας, για τις διακοπές μας. Και φέτος έχουμε πρόταση φεστιβαλική και φέτος είμαστε σε ένα πολύ πολύ αγαπημένο σημείο, στην Ανάβρα Μαγνησίας. Θα βρεθούμε και να εγκαινιάσουμε μαζί σας το Ανάβρα Φέστιβαλ. Θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση εκεί από τις 24 έως τις 26 Ιουλίου στο περιβαλλοντικό πάρκο πηγών Ανάβρας, αυτό το καινούριο φεστιβάλ με ονόματα αγαπημένα πολύ και δικά μας πολύ, όπως είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Δημήτρης Μπάκουλης, το τραγούδι που ξεπετάχτηκε μέσα από τα soundtracks του ελληνικού, μαζί η Βασιλική Μιχαλοπούλου, ο Εισβολέας, η Λάσκα, οι Σκιαδαρέσες, και βεβαίως η μεγάλη συναυλία του Σαββάτου έχει τους Pix Lux, ιστορία ολόκληρη της ελληνικής μουσικής. Νομίζω πως αυτή η βραδιά θα είναι συγκλονιστική. Και την Κυριακή η αυλαία θα πέσει το μεσημέρι με ένα παραδοσιακό γλέντι από τους Ρουμπαγιάτ. Έχει κάτι για όλους το Ανάβρα Φέστιβαλ και το σημαντικότερο, έχει διασκέδαση και επαφή με τη φύση. Θα απολαύσετε και αγαπημένους καλλιτέχνες, θα ζήσετε και το πανέμορφο τοπίο μαζί με μαγικές δραστηριότητες. Ψάξτε το, κλείστε τις θέσεις σας να πάτε στο Ανάβρα Fest φέτος. Εκεί θα είναι και ο Ελληνικός 93,2. Εκεί θα είναι και κάποιοι τυχεροί από εσάς με προσκλήσεις διπλές από εμάς. Προσκλήσεις που διεκδικείτε τώρα στο Viber του Ελληνικού. Γράφετε Ανάβρα, κενό και ονοματεπώνυμο και κάνετε αποστολή στο 6984-932-932. Φανταστείτε τώρα σε αυτό το υπέροχο φυσικό περιβάλλον να τραγουδάμε και αυτό εδώ. Παρέα με τους Pix Lux, έχετε κάτι καλύτερο. Ανάβρα, κενό, ονοματεπώνυμο, στο Viber, στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία και σε αυτό.

0: Ωπα, Μαρίζα Ρίζου με θόρυβο στον ελληνικό 93,2. Εδώ στα τραγούδια μας είναι μικρή η ζωή και από ό,τι φαίνεται είναι μικρή και η ζωή του λαγοκέφαλου. Πια έχει επικηρυχθεί το ψάρι, το ζήσαμε και αυτό. Στα 5,33 ευρώ το κιλό, λέει η επικήρυξη του λαγοκέφαλου από τους επαγγελματίες αλληλείς. Ανακοινώθηκε μετά τη σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αυτό. Παιδιά, είναι μια υπερβολή αυτό που ζούμε, ή στο δικό μου το κεφάλι είναι μόνο υπερβολικό. Θέλω να πω ότι καταλαβαίνω τον κίνδυνο, το ότι μπορεί να τραυματιστεί κάποιο από το δάγκωμα του λαγοκέφαλου. Ας προσέχουμε και λίγο που κολυμπάμε, να βλέπουμε δεξιά στρατή. Αλλά τον επικηρύξεις το ψάρι δεν είναι στα όρια του αστείου. Δεν ξέρω, νομίζω. Μπορεί εσείς να το ξέρετε καλύτερα και να το θεωρείτε πολύ πιο σοβαρό, αλλά εγώ θεωρώ ότι με άλλον υπερβάλλουμε λίγο. Βεβαίως, υπήρξαν και κάποια άλλα μέτρα. Έγινε μία σύσκεψη με τις ηγεσίες του Υπουργείου και τους αλληλείς και ανακοινώθηκε ένα ευρύ πλαίσιο μέτρων στήριξης για τον κλάδο. Σε αυτό είμαστε μια χαρά μαζί, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η ζημιά που προκαλεί στις ψαριές το ξενικό αυτό ψάρι, αλλά και στην ευρύτερη στήριξη των επαγγελματιών. Ναι, να στηρίξουν τους επαγγελματίες αλληλείς, σαφέστατα. Απλά θεωρώ ότι τώρα το να πεις ψάρεψε λαγοκέφαλο 5,33 ευρώ το κιλό, είναι μια υπερβολή. Μικρή ταπεινή γνώμη, περιμένω και τις απόψεις σας στο Viber στο 6984-932-932. Το πιο σημαντικό όμως, περιμένω να είστε μαζί μου και στην πορεία της εκπομπής, γιατί επιστρέφω με την τελευταία σας ευκαιρία. Το υπογράφω, το τονίζω, βάζω από πάνω μαρκαδόρο κόκκινο. Η τελευταία ευκαιρία να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει σήμερα ζωντανά στην εκπομπή για το ταξίδι που σας χαρίζουμε στην Αλσατία. Για ακούστε.
1: Ταξίδι με τον ελληνικό 93,2 και το Versus Travel στη μαγευτική Αλσατία. Περπάτησε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Ανακάλυψε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα, και ζήσε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ονειρικό ταξίδι για δύο. 7 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ξεναγήσεις. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του ελληνικού 93,2 και δήλωσε συμμετοχή, γιατί στα ομορφότερα ταξίδια της ζωής μας παίζει ελληνικός 93,2.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Και την καρμπή σε αυτό το υπέροχο διαχρονικό τραγούδι της εδώ στον Ελληνικό 93,2 του Δημήτρη Κοντόπουλου, η μουσική παρακαλώ. Και ετοιμαστείτε, ετοιμάστε βαλίτσες. Ήρθε η τελευταία ευκαιρία. Τα μηνύματα που θα λάβω τώρα για την Αλσατία είναι τα τελευταία. Τελειώνει, κλειδώνει ο διαγωνισμός και σε περίπου 15-20 λεπτά το πολύ από τώρα θα κάνουμε παρέα στον αέρα τη μεγάλη κλήρωση και θα βγάλουμε στον αέρα τον νικητή ή την νικήτρια. Τι σας έχουμε? Έχουμε 7 ξέχαστες ημέρες στη μαγευτική Αλσατία σε πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Ελληνικό 93,2 και το Versus Travel. Τι πρέπει να κάνετε? Κινητό στο χέρι τώρα. SMS, μήνυμα γραπτό. Γράφετε ελληνικός, κενό, πού σας ταξιδεύουμε, ονοματεπώνυμο και ηλικία, αποστολή κάνετε στο 19619, το κάθε μήνυμα έχει χρέωση μόλις 0,34 του ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει, γραμμή εξυπηρέτησης για οποιαδήποτε τεχνική απορία το 214-214-8020, με το που θα στείλετε το μήνυμά σας, παίρνετε απαντητικό, μπαίνετε στο link και εκεί δέχεστε, αποδέχεστε όλους τους όρους συμμετοχής και είστε επίσημα στη μεγάλη κλήρωση. Το ξαναλέω, ελληνικός, κενό, πού σας ταξιδεύουμε, ονοματεπώνυμο και ηλικία, τώρα στο 19619, τα τελευταία μηνύματα, σας δίνω 5 λεπτά καιρό για να κλειδώσουν οι συμμετοχές και σε λίγο θα βγούμε στον αέρα και θα σας ανακοινώσω τα ευχάριστα για το μεγάλο τυχερό ή τη μεγάλη τυχερή για το ταξίδι στην Αλσατία. Καλή επιτυχία σε όλους, μείνετε στον Ελληνικό 93,2.

0: Το ρολόι δείχνει ακριβώς μέχρι εδώ έχουμε φτάσει με τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, με τα λόγια του Άρη Δαβαράκη, με τη φωνή του Βασίλη Λέκα. Στον ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10 με τη ΔΕΗ, πάντα στην παρέα μας, και το ΔΕΗ Fiber να είναι εδώ με υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα, αλλά και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας μόλις με 4 ευρώ το μήνα επιπλέον για απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά, αλλά και κινητά. ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber για όλες τις λεπτομέρειες. Δεν φεύγετε, μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας έρχεται. Ο γευστικός μας διαγωνισμός έρχεται. Οτιδήποτε συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, ματιές στην επικαιρότητα, πολύ πολύ γρήγορες και περιεκτικές αλλά και ουσιαστικές σε λίγο, αλλά και η μεγάλη κλήρωση για αυτό εδώ.
1: Ταξίδι με τον ελληνικό 93,2 και το Versus Travel στη μαγευτική Αλσατία. Περπάτησε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Ανακάλυψε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα, και ζήσε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ονειρικό ταξίδι για δύο. 7 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ξεναγήσεις. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του ελληνικού 93,2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί στα ομορφότερα ταξίδια της ζωής μας παίζει ελληνικός 93,2.
2: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: καθρέπτη. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
4: Bad boy.
3: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
5: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στη Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Στην παρέα μας και στο δρόμο για το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στην Ελληνικό μέχρι τις 10 με τα τραγούδια μας, με τις καλές μας ειδήσεις, αλλά και με τους μεγάλους μας διαγωνισμούς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Υπενθυμίζω, σε λίγο κληρώνω Αλτσατία, οπότε μείνετε συντονισμένοι όσοι έχετε δηλώσει συμμετοχή. Κατά τα άλλα, πάμε στα δύσκολα, πάμε να δούμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Εφιάλτης δίχως τέλος στη Βενεζουέλα από τους φωνικούς σεισμούς των 7,5 και 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Στους 235 οι νεκροί, πάνω από 40.000 οι αγνοούμενοι. Καλά στην υγεία τους είναι οι Έλληνες ομογενείς που βίωσαν τον τρομακτικό διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Θεόδωρο Μαραγγέλη. Στη χώρα μένουν περίπου 2.500 Έλληνες και όπως αναφέρει δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή αγνοούμενους. Ωστόσο, σημειώνει ότι μέχρι στιγμής δεν υπήρξε η δυνατότητα επικοινωνίας με δύο οικογένειες που ζουν σε μία από τις περιοχές του Καράκα που υπέστησαν ζημιές. Προσφυγή στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ζητώντας να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές. Στην αίτησή του υποστηρίζει ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη, ενώ αμφισβητεί και την νομιμότητα του εντάλματος. Κλειδώνει στα 5,33 ευρώ το κιλό η επικήρυξη του λαγοκέφαλου από τους επαγγελματίες αλής, όπως ανακοινώθηκε μετά τη σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το Υπουργείο επίσης ανακοίνωσε και ένα ευρύ πλαίσιο μέτρων στήριξης για τον κλάδο σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η ζημιά που προκαλεί στις ψαριές το ξενικό αυτό ψάρι. Στα του καιρού τώρα που είναι καλός, είναι καλοκαιρινός, ο λιός μας δίνει ζωή και ενέργεια θετική και η θερμοκρασία ψηλά στο κέντρο της Αθήνας σήμερα το μεσημέρι θα φτάσει μέχρι και τους 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Είναι ο ελληνικός 93,2.

0: Η Μάρθα Φριτζίλα συνεχίζει να μας ταξιδεύει με αυτό το τραγούδι εδώ στον ελληνικό 93,2. Ο Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10. Την καλημέρα μου σε όλους. Με μία βόλτα στο Μεξικό, εκεί όπου έχουμε απαγορεύσεις. Απαγορεύσαν τις μασκότικοι λέει σε συσκευασίες junk food, ένα μέτρο που έχει ως στόχο τη μείωση της παιδικής παχυσαρκίας, καθώς η χώρα έχει από τα πιο υψηλά ποσοστά παγκοσμίως. Η απαγόρευση αφορά σε προϊόντα που έχουν προειδοποιητική ετικέτα υπερβολική ζάχαρη, αλατιού ή λιπαρών. Βλέπετε τα γνωστά σνακ που έχουμε όλοι μας στα σούπερ μάρκετ. Η απόφαση με λίγα λόγια λέει ότι απαγορεύεται το μάρκετινγκ στις νεαρότερες ηλικίες να είναι τρομακτικά ελκυστικό, να θέλουν τα παιδιά να αγοράσουν τέτοιου είδους προϊόντα κακής εντός εισαγωγικών διατροφής. Παιδιά, να σας πω κάτι, καλά τα μέτρα. Παρόμοια λέει πολιτική παρουσιάζει και η Χιλή. Βλέπετε ότι και στη χώρα μας γίνεται μια προσπάθεια από Σεπτέμβρη στα κηλικεία των σχολείων να μην πολλούνται αναψυκτικά, να μην. Αλλά κακά τα ψέματα, όλα ξεκινούν και όλα τελειώνουν από το σπίτι. Από το πώς έχουμε μάθει, από το τι προσλαμβάνουσες έχουμε πάρει από τους γονείς μας, από το τι παράδειγμα δίνουμε εμείς στα μικρότερα παιδιά της οικογένειας. Δεν λέω πως θα βοηθούν τα μέτρα, ίσα ίσα και βοηθούν και είναι απαραίτητα. Αλλά η δουλειά η ουσιαστική γίνεται σε άλλο πλαίσιο. Πάμε πίσω στη δεκαετία του 80.
1: Έρημος δρόμος ξεκινά στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ όσο η καρδιά σου

0: Και η αγάπη αν είναι να έρθει, θα έρθει. Αλλιώς θα προσπεράσει, που λέει και κάτι άλλο και ένα άλλο τραγούδι. Ελληνικό 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα πάμε για τους δρόμους της Αθήνας. Ωρα αιχμή αυτή, φτάνετε σιγά σιγά στο γραφείο. Οι περισσότεροι στα 23 μετά από τις 9 το ποτάμι έχει κίνηση πολύ στη ρεύμα ανόδου. Θέλει υπομονή. Η κάθοδος είναι σχετικά καλύτερη και η Αττική οδός με προβλήματα εκεί πριν και μετά το Μαρούσι και στα δύο ρεύματα. Με κίνηση Κηφισίας πια στην άνοδο εντονή, στο Χαλάνδρη, Παλαιολόγου θέλει την προσοχή σας. Καλύτερη εικόνα στη Μεσογείων και στην κάθοδο της Κατεχάκη. Με καθυστερήσεις η άνοδος του λεωφόρου Αλεξάνδρα. Στο κέντρο της Αθήνας θέλει υπομονή σε Βασιλής Σοφίας, άνοδο Πειραιός, στα δύο και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού αναδιαστήματα. Οι Βουλιαγμένης στο ρεύμα που πηγαίνει προς Λιφάδα από την Αργυρούπολη και μετά με καθυστερήσεις αναδιαστήματα και στην παραλιακή, κυρίως στο κομμάτι της Μαρίνας Φλίσβου, ενώ με κίνηση βρίσκεστε και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Συνεχίζονται τα προβλήματα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά, με κίνηση αναδιαστήματα και τα δύο ρεύματα της Θηβών. Μείνετε εκεί που είστε, γιατί έρχεται και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με αγαπημένο τραγούδι από το 2000. Έρχεται όμως επιτέλους και η μεγάλη κλήρωση για την Αλτσατία και θέλω την προσοχή σας τώρα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Οι συμμετοχές έχουν κλειδώσει. Η κλήρωση γίνεται ηλεκτρονικά. Θα έχω σε λίγο τα ονόματα, το τυχερό όνομα στα χέρια μου. Θα πάρουμε τηλέφωνο αυτήν ή αυτόν που κληρώθηκε και θα πρέπει στο ερώτημα «Πού ταξιδεύουμε» να απαντήσει Αλσατία. Προσέξτε, γιατί αν δεν γίνει αυτό, ακόμα και αν έχει κληρωθεί, θα πρέπει να πάω στον επιλαχόντα ή την επιλαχούσα. Οπότε θέλει προσοχή και θέλει και τύχη. Καλή επιτυχία σε όλους. Έρχομαι αμέσως, μην έχει κληρωθεί, θα πρέπει να πάω στον επιλαχόντα ή την επιλαχούσα. Οπότε θέλει προσοχή και θέλει και τύχη. Καλή επιτυχία σε όλους. Έρχομαι.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου, πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Αχ, αστέρι μου, τζιβάρι μου, ήταν η αγαπημένη Κλαβδία στον ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον ελληνικό, μέχρι το ρολόι μας να δείξει ακριβώς 10. Και θέλω να πω μια καλημέρα στην, στη φίλη που έχω στο τηλέφωνο, στη Θεανό. Θεανό μου, είσαι εδώ?
1: Είμαι εδώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις, πού σε πετυχαίνουμε?
1: Είμαι στη δουλειά, στο Βόλο, παράλληλα, σε ένα μικρό ραδιοφωνάκι που είχα στο γραφείο.
0: Τι ωραία, τι καλά. Δεν μου λες, τι λέει το πρόγραμμα του καλοκαιριού για φέτος, τι έχεις κανονίσει?
1: Όλα τα Σαββατοκύριακα είναι γεμάτα, γιατί εμείς εδώ είμαστε πολύ κοντά. Έχουμε πρόσβαση σε βουνό, σε θάλασσα, δόξα τω Θεώ.
0: Ναι ρε παιδί μου, θα ήθελες να πας κάπου πιο μακριά?
1: Πάρα πολύ.
0: Εγώ να έχω να σου κάνω μια ερώτηση, τυπική μόνο. Αν ξέρεις, ναι, ναι. Αν ξέρεις ναι. Πού μας ταξιδεύει ο ελληνικός 93,2.
1: Α, ναι.
0: Πρόσεχε τι θα απαντήσεις, γιατί...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πού σας ταξιδεύει ο ελληνικός 93,2? Θεανόμη μου, το κάνεις αυτό, θα με τρελάνεις.
1: Όχι, όχι, όχι, θα απαντήσω,
0: Ναι.
1: Στην Αλσατία έχω παίξει
0: κιόλα. Έχεις παίξει, έχεις δώσει συμμετοχή στην Αλσατία? Ετοίμασε βαλίτσες, Θεανό, ταξιδεύεις Αλσατία.
1: Αλήθεια?
0: Αλήθεια. Δικό σου το ταξίδι. Όσες φορές και με ρωτήσει, η απάντηση είναι ναι, είναι αλήθεια. Λοιπόν, Θεανό μου, σε περιμένουν 7 υπέροχες αξέχαστες ημέρες στην Αλσατία, σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, για σένα και ακόμα ένα άτομο. Πες μου ποιο θα πάρεις μαζί σου, αν θες βέβαια.
1: Τον
0: Αντρούλη σου, ελπίζω να ακούει και Αντρούλη και να χαρεί και αυτός λίγο. Λοιπόν, συγχαρητήρια πολλά, Θεανό μου. Θα συνημερώσουμε για όλες τις λεπτομέρειες, να περάσεις καταπληκτικά, να κάνεις πολλά stories, να μας ταγκάρεις τον ελληνικό 93,2 και να είσαι πάντα τυχερή στη ζωή σου.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ακούς ελληνικό. Γεια σου,
1: καλά,
0: Θεανό.
1: Γεια σας.
0: Αχ, η Θεανό, παιδιά. Η Θεανό τα κατάφερε. Τα κατάφερε, βέβαια. Πήγε λίγο να μας την κάνει. Την ακούσατε ότι ήταν. Τώρα που είναι, αλλά όταν είσαι έτοιμος να ταξιδέψεις και όταν σε θέλει να ταξιδέψεις, ταξιδεύεις. Ένας ακόμα πολύ μεγάλος διαγωνισμός από τον ελληνικό 93,2 έβγαλε τον νικητή του. Ευχαριστούμε για όλες τις συμμετοχές. Δεν θέλω να μου συναχωριέστε οι υπόλοιποι, γιατί βλέπετε ότι καθημερινά σε αυτό το ραδιόφωνο είναι πολλές οι ευκαιρίες να κερδίσετε πολλά πλούσια δώρα. Από ταξίδια και θεατρικές παραστάσεις, μέχρι μουσικές βραδιές, μέχρι χρήματα, μέχρι αυτοκίνητα. Απ' όλα έχει ο ελληνικός 93,2. Το πιο σημαντικό όμως, έχει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: μεγάλη στιγμή μιας μεγάλης φωνής, της φωνής του Δημήτρη Μητροπάνου, στη μουσική του Μάριου Τόκα και στα λόγια του Φίλιππου Γράψα εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Ακόμα εμείς χαιρόμαστε με τη Θεανό που κέρδισε το ταξίδι στην Αλσατία πριν από λίγο και χαίρομαι πραγματικά που βλέπω στα μηνύματά σας ότι χαίρεστε και εσείς. Ακόμα και εσείς που είχατε δηλώσει συμμετοχή, που ήσασταν στην κλήρωση και τελικά δεν κληρωθήκατε, το πόσα συγχαρητήρια για τη Θεανό έχω πάρει από όλους εσάς στο Viber του Ελληνικού είναι πραγματικά συγκινητικό. Αλλά αυτό κάνει τη διαφορά στις παρέες και γι' αυτό λέμε ότι η μουσική μας φέρνει κοντά και μας κάνει ένα. Είναι ο Ελληνικός 93,2. Πάμε να ανταποδώσουμε την αγάπη, αυτή που δείχνετε και εσείς στην νικήτρια, να την πάρετε πίσω με ένα άλλο δώρο, γευστικό, καθημερινό, αλλά πάντα πολύ πολύ αγαπημένο. Και σήμερα έχω για εσάς ένα pizza fan combo με μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα και να επιλέξετε από πάρα πολλές συνταγές, πάντα με την υπογραφή της pizza fan, η οποία δεν προσφέρει μόνο αγαπημένες γεύσεις, έχει και το πρόγραμμα γεύσης συμμετοχής που στηρίζει εδώ και 20 χρόνια εκπαιδευτικές και αθλητικές εκδηλώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, προσφέροντας μία δωρεάν πίτσα για κάθε μία που παραγγέλνει ο σύλλογος. Αν λοιπόν έχετε κάποιο σχολείο, κάποιο αθλητικό σύλλογο, οτιδήποτε, επικοινωνήστε σήμερα με την pizza fan. Είναι ένα deal που πραγματικά αξίζει τον κόπο να το εκμεταλλευτείτε. Η υπόλοιπη κινητό στο χέρι, γράφετε pizza fan, κενό, το όνομα τεπώνυμό σας και κάνετε αποστολή στο 69 84 932 932, στο Viber του Ελληνικού. Pizza fan, κενό, όνομα τεπώνυμο, στο 69 84 932 932, μέχρι να επιστρέψω με Χάρης Αλεξίου.
1: Σιγοτραγουδήσαμε.

0: soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Ελληνικός 93,2. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε, ούτε μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελπίζω να έχουμε φτιάξει διάθεση για το Σαββατοκύριακο. Ξέρω ότι είναι μπροστά μας μια εργάσιμη Παρασκευή, αλλά πού θα πάει, θα τελειώσει και αυτή. Για εσάς που δουλεύετε Σάββατο και Κυριακή, υπομονή, δύναμη και ο Ελληνικός θα είναι εδώ για να παίζει ασταμάτητα τα τραγούδια μας για εσάς 24 ώρες το 24ωρο. Δεν φεύγετε και τις ώρες της δουλειάς. Μένετε στον Ελληνικό. Ακολουθεί η Έλενα Δημητράκη από τις 10 και μετά. Εμείς ανανεώνουμε ραντεβού για το πρωί της Δευτέρας, πλέον στις 7 ακριβώς, για ένα ακόμα πρωί στον Ελληνικό που θα έχουμε παρέα μας και τη ΔΕΗ με το μοναδικό ΔΕΗ Fiber που μας φέρνει τώρα και σταθερό. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 υπενθυμίζω και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα μόλις για απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά για να έχετε και εσείς άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber. Όλες οι λεπτομέρειες και στα χέρια μας το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Να είστε καλά και να θυμάστε πως βεβαίως σήμερα έξω είναι υπέροχη και το Σαββατοκύριακο και είναι όλο δικό μας. Ραντεβού Δευτέρα το πρωί στις 7 εδώ στον Ελληνικό 93,2. Φιλί τεράστιο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση
1: «Ελληνικός 93,2».
2: Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
3: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
4: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
3: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
2: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς.
0: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
5: Καλημέρα σας.
0: Έχεις ένα budget κατά 1.000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
5: Καλημέρα.
0: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1.000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
2: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερες από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
6: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
7: Για πότε είναι αυτά?
6: Για σήμερα.
7: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
8: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε.
6: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
12: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
12: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
14: Καλημέρες, καλημέρες στην καρδιά του καλοκαιριού και στην πιο όμορφη μέρα της εβδομάδας. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε τη μέρα παρέα με τις μουσικές που αγαπάμε να ακούμε. Ελένα Δημητράκη στο μικρόφωνο, Γιώργος Δεσίλα στον ήχο μας.
13: Ελληνικός 93,2.
15: Παίζει τα τραγούδια μας.
14: Άρλετα και τον Μπάρτο Ναυάγιο, έτσι για να αρχίσουμε όμορφα.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

το φιλαράκι σε μουσική και στίχος της ίδιας της Σοφίας Βόσου και Ερμηνεία, που κυκλοφόρησε το 1986. Αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά τραγούδια της ελληνικής pop-rock σκηνής. Είναι ο ορισμός της τρυφερής μπαλάντας, με στίχους γεμάτους νοσταλγία και ειλικρίνεια για τη φιλία και το πέρασμα του χρόνου. Και από τα όμορφα και τρυφερά μας και μελωδικά μας, πάμε στα πιο πεζά. Λοιπόν, 26 Ιουνίου και Παρασκευή, και πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στην επικαιρότητά μας, με προσφυγή του στον Άριο Πάγο. Δημήτρης Αβραμόπουλος ζητάει από την εισαγγελία να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές. Μεγάλες καθυστερήσεις είχαμε χτες στο Ελευθέριο Βενιζέλος. Ταλαιπωρία επιβατών λόγω βλάβης σε ραντάρ είχε σε αντιδράσει την επέκταση της εργάσιμης Κυριακής σε περισσότερους κλάδους, όπως προβλέπεται στο νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας. Επικηρύχθηκε με 5,33 ευρώ το κιλό λαγοκέφαλος. Διελεύσεις αεροσκαφών πάνω από τον νομό Αττικής θα πραγματοποιηθούν σήμερα περίπου στις 10, δηλαδή αυτή την ώρα, στο πλαίσιο δοκιμαστικής άσκησης για την ορκομοσία των νέων ανθιποσπιναγών της σχολής Ικάρων. Στην παρέα σας πάντα ο Ελληνικός 93,2 και όλα τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε είναι εδώ.

Το έπαψε η αγάπη να θυμίζει, εμπνεύστηκε από ένα απόσπασμα εφημερίδας. Το πού μπορεί να σε επισκεφθεί η έμπνευση είναι ανεξήγητο και είναι και μαγικό. Υπάρχουν πολλές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια μας και τις περισσότερες φορές και συγκινητικές. Και τις περισσότερες φορές αναφερόμαστε εδώ από αυτή την εκπομπή σε αυτές τις ιστορίες. Ιστορίες για έρωτες, μεγάλους, προδοσίες και άλλα τέτοια, αλλά πάντα γεννάνε όμορφα τραγούδια. Εκεί που λέγονται οι μεγάλες αλήθειες. Ελληνίκος 93,2 στα ραδιοφωνά σας και πάμε να δούμε και τι γίνεται έξω στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει στον Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι το Εγάλεο. Η Κηφισίας πυκνή ροή σε Χαλάνδρη και Ψυχικό, η Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό αυτή την ώρα από το Γέρακα μέχρι το Μαρούσι, αλλά και στο ύψος της Μεταμόρφωσης και στο κέντρο Βασιλείου Σοφίας Αμαλίας Αρδίτου και Βασιλείου Κωνσταντίνου, όπως επίσης και στη Βουλιαγμένη, στο ύψος της Γλυφάδας και του Ελληνικού.

0: Μίλτος Πασχαλίδης, και άτιμο πράγμα η τιμή, η μουσική του Νίκου Τερζή και στους στίχους του Γιάννη Κότσιρα. Ένα soundtrack που από την πρώτη στιγμή που βγήκε έκλεψε τις εντυπώσεις. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρες, καλημέρες πολλές και σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα. Λοιπόν, ναι, είχα εδώ πέρα προσπαθώ να απαντήσω και στα μηνύματά σας στο Viber και καμιά φορά ξεχνιέμαι. Λοιπόν, πάμε και εκτός συνόρων τώρα να δούμε την επικαιρότητά μας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βενεζουέλα, ξεκίνησε η άφιξη διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας από διάφορες χώρες. Ο ΙΕ ανέστειλε το σχέδιο απομάκρυνσης εκατοντάδων εγκλωβισμένων πλοίων και χιλιάδων ναυτικών μέσων του στενού του Ορμούζ μετά την επίθεση που δέχθηκε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Ανησυχία για επιτάχυνση της μετάδοσης έμπολα στο Κονγκό. Τροπικές καταιγίδες πλησιάζουν την Ιαπωνία με κίνδυνο να ενωθούν. Ακυρώθηκαν 100 και πλέον πτήσεις. Και εμείς επιστρέφουμε σταθερά στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Αντώνη Βαρδί.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
3: Του αγοριού απέναντι.
2: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Ελληνικός 93,2.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
1: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
2: Go, go, go!
3: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέιρο. Μιτσπίλερ. Νακάμα.
6: Κόκκιπε.
4: Κομπάνιο. Team colleague.
7: Παντρούσκα.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Κι έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Κάπως έτσι. Λοιπόν, εμείς πάμε στα του καιρού μας όμως. Γενικά έθριος ο καιρός. Με λίγες πρόσχερες συννεφιές γελάω, γιατί διαβάζω και τα μηνύματά σας. Λοιπόν, που είναι πολύ εύστοχα και πολύ κεφάτα, μάλλον λόγω Παρασκευής. Με λίγες πρόσχερες συννεφιές, πιο αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά της χώρας, όπου θα έχουμε και τοπικές βροχές, και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός στην Αττική μας τώρα, για σήμερα αλλά και για το Σαββατοκύριακο, θα είναι απόλυτα καλοκαιρινός, έθριος και ιδανικός για αποδράσεις, με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν τους 33-34 βαθμούς Κελσίου και ένα δροσερό μελτέμι, που πάντα είναι χρήσιμο με τέτοιες θερμοκρασίες, έτσι να μας προσφέρει την απαραίτητη ανάσα. Οπότε το εκμεταλλευόμαστε όπως θέλει ο καθένας, αρκεί να περάσουμε όμορφα. Λοιπόν, για να πάμε σιγά σιγά, έτσι πλησιάζουμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα.

0: Έτσι και φάτα και πρωινά. Μην μιλάς άλλο για αγάπη. Το τραγούδι έχει ερμηνευθεί από πολλούς καλλιτέχνες και εμείς το ακούσαμε με την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε ντουέτο με τον Κωστή Μαραβέγια. Το τραγούδι βεβαίως του Διονύση Σαββόπουλου. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Λοιπόν, καμιά φορά η ζήλια λέει περισσότερα για εμάς παρά για τους άλλους και αυτό είναι λίγο άβολο να το παραδεχτείς. Διαβάζω λοιπόν από το βιβλίο Καθρέφτης, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Η ζήλια δείχνει όχι τους άλλους, εσένα, δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους, αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Ο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα και μπορείτε να το βρείτε εκεί. Και εμείς κλείνουμε την πρώτη μας ώρα και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Μαρία Αναματερού.

0: ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
11: Φωτογράφηση.
10: Γιατί?
11: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
10: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
12: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
13: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
14: Καλημέρες, καλημέρες και πάλι από την κορυφή της δεύτερης μας ώρας που φέρνει το ταξίδι μας μέσα στο χρόνο και τις στάσεις μας σε μεγάλα γεγονότα αλλά και προτάσεις για τα ωραία που συμβαίνουν στην πόλη μας.
6: Ελληνικός 93,2.
15: Παίζει τα τραγούδια μας.

Ωραία θα ήταν, δεν έφτασε η στιγμή ακόμα. Πλησιάζει η άδεια που θα πάει για όλους μας. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε, και φτάνει και Σαββατοκύριακο. Και εμείς λύνουμε και ξεκινάμε για το ταξίδι μας στο χρόνο. 26 Ιουνίου λοιπόν. Αν αναρωτιέστε γιατί 26 Ιουνίου είναι μια ιστορική ημέρα, η απάντηση κρύβεται στο χαμόγελό μας και συγκεκριμένα στο μακρινό 1498. Σαν σήμερα εκείνη τη χρονιά, οι ευφυείς Κινέζοι εφευρίσκουν την Οδοντόβουρτσα, φέρνοντας επανάσταση στην προσωπική υγιεινή και σώζοντας τις μετέπειτα διπλωματικές επαφές της ανθρωπότητας. Αυτή η καθαρή ανάσα αποδείχθηκε εξαιρετικά χρήσιμη μερικούς αιώνες αργότερα, το 1945, όταν σαν σήμερα στο Σαν Φρανσίσκο 50 κράτη κάθισαν στο ίδιο τραπέζι για να υπογράψουν τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ, αντικαθιστώντας την κοινωνία των εθνών με έναν οργανισμό που τουλάχιστον προσπαθεί να κρατάει τα προσχήματα και την παγκόσμια ειρήνη. Η διπλωματία λοιπόν και οι μεγάλες δηλώσεις είχαν πάντα την τιμητική τους αυτή την ημέρα. Το 1963, σαν σήμερα, ο Τζον Κένεντι επισκέπτεται το διαιρεμένο Βερολίνο και αφήνει ιστορία φωνάζοντας «Ich bin ein Berliner», «Είμαι ένας Βερολινέζος». Μπορεί η γραμματική του να έκανε κάποιους να σκεφτούν τα ομώνυμα αφρά τα ντόνατς, αλλά το μήνυμα στήριξης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Δυτική Γερμανία μετά την ανέγερση του τείχους ήταν απολύτως ξεκάθαρο. Και για να εξηγήσω, στη Γερμανία υπάρχει ένα παραδοσιακό αφράτο γλυκό σαν ντόνατ χωρίς τρύπα, γεμιστό με μαρμελάδα, που σε πολλές περιοχές της χώρας ονομάζεται Berliner. Σύμφωνα λοιπόν με τον μύθο, αν ένας ντόπιος θέλει να πει «Είμαι Βερολινέζος», λέει σκέτο «Ich bin Berliner». Λόγω του ότι ο Κένεντι πρόσθεσε και το «Ein», που σημαίνει «ένας», οι επικριτές του ισχυρίστηκαν ότι είπε κατά λάθος «Είμαι ένα ντόνατ με μαρμελάδα», αφήνοντας μια γλυκιά ασάφεια που έκανε τη γραμματική του να ακούγεται σαν μενού ζαχαροπλαστείου, αποδεικνύοντας όμως ότι η υψηλή διπλωματία θέλει ενίοτε και τη ζάχαρή της. Λίγα χρόνια μετά, το 1977, ένας άλλος βασιλιάς, αυτός του rock and roll, ο Elvis Presley, ανεβαίνει σαν σήμερα στη σκηνή της Ινδιανάπολης για την τελευταία του συναυλία, αποχαιρετώντας το κοινό λίγους μήνες πριν το οριστικό του «The King Has Left the Building». Στα δικά μας τώρα, το 1996, σαν σήμερα, η Ελλάδα αποχαιρετά με τιμές αρχηγού κράτους στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην πρωθυπουργός είχε φύγει από τη ζωή τρεις μέρες νωρίτερα στην Εκάλη, κλείνοντας ένα τεράστιο κεφάλαιο της σύγχρονης πολιτικής μας ιστορίας. Αν βέβαια νομίζετε ότι το κλίμα στην ελληνική πολιτική σκηνή ήταν πάντα καυτό, τίποτα δεν συγκρίνεται με αυτό που συνέβη το 2007. Σαν σήμερα εκείνη τη χρονιά, η χώρα βρέθηκε στην κορύφωση ενός ακραίου καύσωνα με τον Υδράργυρο στη Νέα Φιλαδέλφεια και τον Ασπρόπυργο να σπάει τα κοντέρ στους 47,5 βαθμούς Κελσίου. Μία από τις υψηλότερες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν ποτέ, κάνοντας ακόμα και τα κλιματιστικά να ζητούν έλεος. Τέλος, για να κλείσει η μέρα με μια νότα απόλυτης δικαιοσύνης και αγάπης. Το 2015, σαν σήμερα, το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών κηρύσσει νόμιμο το γάμο μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών σε όλες τις πολιτείες. Μια ιστορική νίκη για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, που απέδειξε ότι τελικά η αγάπη κερδίζει.

Λάβα Κιάλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Αντίπας, Λίνα Νικολακοπούλου. Το κομμάτι αυτό καθόρισε την ελληνική δισκογραφία στα τέλη της δεκαετίας του 90. Σφράγισε τη σπουδαία συνεργασία των τριών δημιουργών, ενώ η ζωντανή του εκτέλεση αποτελεί μέχρι σήμερα την κορυφαία στιγμή των συναυλιών της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Εδώ στον ελληνικό 93,2, πάντα συντονισμένοι. Καλημέρες, καλημέρες σε όλη την παρέα. Και πάμε και εκεί στους ζεστούς προς καυτούς δρόμους της πόλης μας, να δούμε τι έχει αλλάξει και εκεί. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε στην άνοδο του Κηφισού αυξημένη κίνηση από το Εγάλιο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Πυκνή ροή στην Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού και του Χαλανδρίου. Η Αθηνών επίσης από το Χαϊδάρι μέχρι την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στο κέντρο Βασιλείου Σοφίας Αμαλίας, σταδίου Βασιλέως Κωνσταντίνου, τμήματικά και η Αλεξάνδρας. Και η Αττική Οδός έχει επίσης πυκνή ροή από το Γέρακα μέχρι το Μαρούσι, αλλά και στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Και η Παραλιακή στο ύψος της Γλυφάδας και του Καλαμακίου.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

βάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Σαν να μην πέρασε μια μέρα, Γιώργος Δημητριάδης μας πήγε στο 1997 το τραγούδι του αγαπημένου Κώστα Λιβάδα, ένα από τα πιο όμορφα και διαχρονικά κομμάτια της ελληνικής pop-rock σκηνής. Και πάμε να δούμε και τι έχουμε για απόψε. Μπορείς να ζήσεις λοιπόν την αθηναϊκή νύχτα μέσα από ξεχωριστές πολιτιστικές επιλογές. Έχουμε κάνει κάποιες εμείς και θα συνεχίσουμε και στην πορεία της εκπομπής. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την αρχαία τραγωδία Εκάβη στο Ηρώδιο. Είναι μια μοναδική θεατρική εμπειρία, γιατί βρίσκεται στον απόλυτο ιστορικό χώρο κάτω από την Ακρόπολη, ό,τι πρέπει για μια μυσταγωγική έξοδο. Επίσης, απόψε απολαύστε την παράσταση του χωροθεάτρου Δώρα Στράτου κάτω από το λόφο του Φιλοπάπου, που είναι ένα ζωντανό μουσείο. Εδώ και δεκαετίες το χωροθέατρο Δώρα Στράτου, και μπορείτε να το απολαύσετε σε συνδυασμό με τη θέα και το δροσερό αέρα του λόφου. Επίσης, έχουμε και τις πολιτιστικές δράσεις καλοκαίρι στην Αθήνα 2026, όπου ο Δήμος Αθηναίων γεμίζει τις γειτονιές της πόλης με δωρεάν εκδηλώσεις, μουσική, θέατρο, performances. Είναι η ιδανική ευκαιρία για μια χαλαρή βόλτα με καλή παρέα σε πλατείες ή πάρκα, και είναι και ευκαιρία, είναι αυτές οι μικρές αφορμές που ψάχνουμε για να γνωρίσουμε την πόλη μας, που έχει πολύ πολύ όμορφες γωνιές που ποτέ δεν προλαβαίνουμε να ανακαλύψουμε λόγω της καθημερινότητας που ζούμε. Και τέλος, προς το παρόν τέλος τουλάχιστον, έχουμε και τις 50 αποχρώσεις οι 50 αποχρώσεις του ροκ είναι. Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραντίνης στην ταράτσα του Λαμπέτη, που σας έχω δώσει και προσκλήσεις για τη συγκεκριμένη συναυλία τις προηγούμενες ημέρες. Και εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Γιώργο Ταλάρα.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα Κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου, σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κωμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisay.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
5: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Δυνατό ξύδι, το μετόχι.
1: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr

0: πες με αγάπη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
0: Ζω μετά από σένα ζω.
1: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
1: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Της λύσης στο πηγάδι, σε μουσική και στίχους του Μίλτου Πασχαλίδη. Το ερμηνεύσε αρχικά ο ίδιος και αργότερα το απογείωσε ο Γιάννης Χαρούλης βέβαιος, κάνοντας το σταθμό της έντεχνης μουσικής σκηνής. Ο Γιάννης Χαρούλης που έχει αυτή την ικανότητα να αγκαλιάζει τραγούδια άλλων δημιουργών με το προσωπικό του στυλ. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 πάντα συντονισμένοι, και λίγο πριν κλείσουμε και τη δεύτερη μας ώρα, θέλω λίγο την προσοχή σας, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται λοιπόν το Nova More. Όμως δεν θα σας πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε είναι βέβαιο ότι δεν θα το αφήσετε.
1: Νοσταλγήσαμε.
2: Βάλε στο μάλι το φωνό, τραγούδια που στάρεις.
1: Αφιερώσαμε.

0: soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
8: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Τρίτη ώρα μαζί και βεβαίως με τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε και με δύο διαγωνισμούς που σας έχω. Βασικά το επτάήμερο ταξίδι στην Αλσατία, αλλά και προτάσεις και βόλτες για εξόδους στην πόλη.
2: Ελληνικός 93,2.
4: Παίζει τα τραγούδια μας.

Αυτό το διφραγκάκι, πόσες φορές φτιάξαμε την εικόνα και κάναμε τη διαδρομή αυτή μέσα στο μυαλό μας. Έμπνευση για τη δημιουργία του συγκεκριμένου τραγουδιού αποτέλεσε μια κοπέλα που γνώρισε ο Μάνος Λοΐζος στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε με μια λιτή ορχήστρα με επικεφαλής κιθάρες. Στην αρχή του ρεφρέν ήθελε να χρησιμοποιήσει το όνομα της κοπέλας, αλλά στο τέλος του άλλαξαν γνώμη. Ο Κώστας Γανοσέλης, που είχε προτείνει να το ηχογραφήσει μόνο με ένα πιάνο, ο Λοΐζος δέχτηκε, αλλά μετά το άκουσμα αποφάσισε να κρατήσει την πρώτη εκτέλεση. Η ηχογράφηση με το πιάνο κρατήθηκε και χρησιμοποιήθηκε από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου το 1982 στο δίσκο του «Φοβάμαι», όπως ωραία το ακούσαμε από εδώ. Όμορφες ιστορίες που κρύβονται πίσω από τα τραγούδια μας και που συχνά τις αναφέρουμε και από εδώ. Λοιπόν, και τώρα για να συνεχίσουμε τις βόλτες μας στην πόλη μας, τι άλλο έχουμε για απόψε? Έχουμε τη μεγάλη γιορτή για τον Παύλο Σιδηρόπουλο, ένα μεγάλο ζωντανό αφιέρωμα στον πρίγκιπα του ελληνικού ροκ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στις 8 η ώρα το βράδυ. Ένα σπουδαίο και πολύ ωραίο ζωντανό αφιέρωμα με τη συμμετοχή σπουδαίων μουσικών που έχουν παίξει μαζί του, που έχουν υπάρξει φίλοι του και που παίζανε στα ίδια live με αυτόν, που μεγάλωσαν και ανδρώθηκαν μουσικά με τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Επίσης έχουμε και μουσικό περίπατο στην Πλάκα. Αν προτιμάτε λοιπόν κάτι πιο ρομαντικό, στις 8 ξεκινούν καντάδες με άρωμα Ιωνίου στα Αναφιώτικα με αφετηρία το μετρό της Ακρόπολης και στην Αρχοντική Πλάκα με αφετηρία την πύλη του Ανδριανού. Και τέλος έχουμε στην λυρική σκηνή, έχουμε το θρυλικό κωμικό των Monty Python που βρίσκεται στην Αθήνα. Στην κεντρική σκηνή λοιπόν της Εθνικής Λυρικής Σκηνής πραγματοποιείται η βραδιά Not Dead Yet, η οποία περιλαμβάνει προβολή της ταινίας και συζήτηση μαζί του για τα 50 χρόνια του φιλμ. Λοιπόν, και τώρα θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται λοιπόν το Nova More. Δεν θα σας πω περισσότερα τώρα, αλλά είναι βέβαιο ότι μόλις το ανακαλύψετε, δεν πρόκειται να το αφήσετε.

Παραμύθι με λυπημένο τέλος ή αλλιώς η λίμνη που ήθελε να είναι θάλασσα. Το 1995 κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός δίσκος του Μίλτου Πασχαλίδη με τίτλο Παραμύθι με λυπημένο τέλος, που μας χάρισε πολύ πολύ όμορφα τραγούδια, μεταξύ αυτών και αυτό που μόλις ακούσαμε εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Ελληνικό 93,2. Στην τρίτη μας ώρα μπαίνουμε στο τελευταίο μας ημίωρο. Θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Νόβα που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται λοιπόν το Nova More. Δεν θα σας πω κάτι περισσότερο τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε είναι σίγουρο ότι δεν θα το αφήσετε. Και εμείς πάμε να δούμε τι έχει αλλάξει στους δρόμους μας. Λοιπόν, έχουμε αυτή την ώρα στο Κηφισό αυξημένη κίνηση στην άνοδο από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Πυκνήρωση στην Κηφισία στο ύψος του Ψυχικού και του Χαλανδρίου. Η Αθηνών επίσης από το Χαϊδάρι μέχρι την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου με καθυστερήσεις. Στο κέντρο Βασιλείου Σοφία Αμαλία, σταδίου Βασιλέως Κωνσταντίνου, τμηματικά και η Αλεξάνδρας και επιστροφή στα τραγούδια μας.

0: παίζει και τερζή.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Κάπου νύχτα τόνισε μουσική και στίχους του Σταύρου Κουγιουμτζή από τα πιο ατμοσφαιρικά και διαχρονικά τραγούδια που έχει πει ο Γιώργος Νταλάρας. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1970 στον ιστορικό δίσκο Να ήτανε το 21, που αποτέλεσε και τον πρώτο μεγάλο σταθμό στη συνεργασία του με τον Σταύρο Κουγιουμτζή. Ελληνικό 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και για αυτή τη μέρα και για αυτή την εβδομάδα, εμείς επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο στα τραγούδια μας με Ελεονόρα Ζουγανέλη.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για δύο συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός932.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ,
3: θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ,
3: ωραία δεν θα τα να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ παντού. Αθήνα Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
10: Γεια!
11: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
10: Ναι, κάποια προτίμηση?
11: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την πειρά! Κατάλαβες!
12: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
11: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
10: Να βάλω ένα κρασάκι.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: το ταξίδι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
2: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
1: Παίζει Κότσιρα.
3: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
1: Παίζει Κερέμο.
3: Με τελειώσεις.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: εμείς πάλι χωρίς κανένα φόβο και με πολύ πολύ πάθος κλείνουμε αυτή την εκπομπή, κλείνουμε αυτή την εβδομάδα. Έχει έρθει η Σαπφό μας που θα είναι μαζί σας για τις τρεις επόμενες ώρες. Γεια σου Σαπφό μας. Δεν είσαι χαρούμενη που είναι Παρασκευή?
1: Πολύ πάντα.
0: Έτσι είναι, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα στις 10 το πρωί. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα, όσο πιο ξέγνιαστα και ξεκούραστα γίνεται και όπως θέλετε. Θέλετε να μείνετε σπίτι, θέλετε να... γιατί έχουμε κάτι διαφωνίες εδώ με τη Σαπφό. Ναι, όχι, μην το ανοίξεις τώρα. Λοιπόν, θέλετε να βγείτε, θέλετε να ξεχυθείτε στις παραλίες, ό,τι θέλετε, αρκεί να περάσετε όμορφα και να επιστρέψετε και να ξεκινήσει τη Δευτέρα η εβδομάδα όμορφα και ανανεωμένα. Από την Έλενα Δημητράκη, καλή συνέχεια στη μέρα σας, να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.
2: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Θάνος Ματζίλης, όσο κρατάει ένας καφές.
3: Μείνε ακόμα λίγο, μέχρι που να ξεφύγω.
2: Άκουσε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του ελληνικού 93,2.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια. Κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
2: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε. Κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
8: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
9: Φίλες και φίλοι.
10: Μα είμαστε δύο.
9: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
2: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Απολαύσατε για 3 ολόκληρες ώρες συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας. Σαπφό μας και όρις το μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Πόσο σε θέλει, Λούλευρε τη Μαγειρίτσα και Τερμίτε. Καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2. Παρασκευή μεσημέρι. Επιτέλους τελείωσε αυτή η εβδομάδα. Αργά και βασανιστικά πέρασε, αλλά αυτό ήταν. Έφτασε στο τέλος της. Ελπίζω να είστε καλά. Τα λόγια μας και τα τραγούδια μας να σας βρίσκουν κάπου δροσερά. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Όπως πάντα έρχονται και διαγωνισμοί, γι' αυτό έχετε ακόμη έναν λόγο να μείνετε μαζί μας. Κοντά μας η Κοσμοτέ. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr Pavla Telecom Roadshow. Roadshow. Τελεία. Πάμε τώρα στον Πασχάλη Τερζή και δεν μιλάμε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.

Θάλασσης και Δημήτρης Μητροπάνος εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως στα Δίου και στην Πανεπιστημίου. Στα κόκκινα υπατησίων και η Αχαρνών. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση Μιχαλοκοπούλου, Κηφισίας και Αλεξάνδρας.

0: παίζει και Σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: χάσω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ατέλεια, η Παπαζοκιακίλας εδώ στον Ελληνικό 93,2, μεσημέρι Παρασκευής 26 Ιουνίου, μια μέρα σαν και αυτή το 1924 γεννιέται ένας σπουδαίος φιλόσοφος, ο Κώστας Αξελός. Ο Αξελός έγραψε: να προσπαθήσουμε να στεκόμαστε και να κρατιόμαστε όσο γίνεται πιο όρθιοι, σε μια στάση στοχαστικής εγρήγορσης, ακόμη και ιδίως όταν όλα ισοπεδώνονται, έρπουν και μηδενίζονται. Να μην ξεχνάμε πως η φύση δυνατότερη από τον άνθρωπο, την επιστήμη και την τεχνική, απεριόριστη αλλά όχι αναγκαστικά άπειρη, έχει τα όρια της ανοχής και της αντοχής. Αυτά έγραψε ο Κώστας Αξελός. Κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαν φωματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματά σας. Κοντά μας είναι και η Κοσμοτέ. Δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνεις σπίτι μετά από μια κουραστική ημέρα και να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσεις. Βασικά ψέματα υπάρχει. Το να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food με πόντους προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι τους κάνουν δώρο. Πώς να μην θέλεις να φιλήσεις τον Delivera από τη χαρά σου? Την επόμενη φορά που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ κλπ. Ξέρετε, Box. Το Delivery που πάντα κερδίζεις. Τώρα, εγώ πρέπει να σας αφήσω για λίγο, όταν επιστρέψουμε. Θα ακούσουμε μαζί ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ και θέλω να σας αφιερώσω. Παλιός στρατιώτης, ερμηνεύει ο Γιώργος Νταλάρας. Μείνετε κοντά μας.
2: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραντίνης σε μια αναπάντεχη συνεργασία που θα προκαλέσει αίσθηση. Οι 50 αποχρώσεις του ροκ, μια μουσική διαδρομή που ξεκινά από τη δεκαετία του 60 και φτάνει μέχρι το σήμερα. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το

0: Athen. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει ζαμάνι. Παίζει και σπανού.

0: Κος 93,2 παίζει τα τραγούδια μας.
1: Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά

Έτσι ξαφνικά στάθηκε στην πόρτα, είπα βιαστικά.

Αυτή η ωραία συνάντηση και αυτή η Αντώνης Ρέμος και Μαρινέλη. Ο Ρέμος είχε πει για τη συνεργασία του με τη Μαρινέλη ότι ήταν η συνεργασία της ζωής του. Οι δυο τους είχαν βαθιά φιλία και μοναδική χημεία. Έτσι ξαφνικά λοιπόν εδώ στον Ελληνικό 93,2 από Φώμα της Χιώρης στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Ας πάμε τώρα στον πρώτο διαγωνισμό μας, Ανάβρα Fest για σήμερα εννοώ. Λοιπόν, έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για εσάς για να ζήσετε αυτό το ξεχωριστό τριήμερο που θα είναι γεμάτο μουσική, διασκέδαση και επαφή με τη φύση στο περιβαλλοντικό πάρκο πηγών Ανάβρας. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας αν θέλετε να είστε εκεί. Πριν θα σας πω όμως και τα ονόματα που θα εμφανιστούν την Παρασκευή 24 Ιουλίου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου και Εισβολέως. Το Σάββατο, Λάσκας και Αδαρέσης Πιξλάξ. Και η αυλαία θα πέσει την Κυριακή 26 Ιουλίου με το παραδοσιακό γλέντι, το Ρουμπαγιάτ. Στείλτε λοιπόν τώρα το μήνυμά σας και διεκδικήστε διπλές προσκλήσεις γράφοντας Ανάβρα, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Ανάβρα, το όνομα και το επίθετό σας, παρακαλώ μην το ξεχνάτε, και αποστολή στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους και πάμε να ακούσουμε την Ελεονόρα Ζουγανέλη και τα λέμε.

0: γαμώτο. Θεατρική ερμηνεία της Ελεονόρας Ζουγανέλη, τα λέμε. Είναι μια διασκευή του ιταλικού τραγουδιού Μπαστάρντο σε ελληνικούς στίχους της Άννης Μπαλτζή. Το ακούσαμε εδώ στον ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο. Σε λίγο έρχεται ο αγαπημένος διαγωνισμός. Συνέχεια ρωτάτε στα μηνύματα το C-Jet. Σε λίγο όμως, μείνετε εδώ κοντά μας. Επίσης, η Κοσμοτέ είναι πάντα στο πλάι μας. Αν βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέσεις πανεύκολο όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα μπες στο κοσμοτέ.gr. Επίσης, έχω να σου πω να μην το ξεχάσω και σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σου που μου τα θυμίσατε. Μπείτε στο κανάλι μας στο YouTube και δείτε τη συνέντευξη της Ελεονόρας Ζουγανέλη. Πραγματικά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Αλλά όταν επιστρέψουμε, θα επιστρέψουμε πολύ αισιόδοξα. Με ένα τάσα μποφίλιου και όλα είναι μπροστά. Μείνετε κοντά μας.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαβαρέσες και η Πιξ Λαξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisay.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθει από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Λίγες ανάσες μετά τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2. Από φώμα της χιορίς στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Και όμως αυτό το τραγούδι κλείνει τα 44 του χρόνια. Χρήστος Νικολόπουλος στη μουσική, Μανώλη Χρυσρασούλη στους στίχους, ερμήνευση Χάρης Αλεξίου. Ζήλια μου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας. Μετράμε 15 λεπτά μετά τις 2. Σαπφό, Ματσιόρη στο μικρόφωνο. Και τώρα ο αγαπημένος σας διαγωνισμός, CJET. Γίνεται πανικός από τα μηνύματά σας. Χαίρομαι πάρα πολύ και μακάρι να είχαμε και περισσότερα εισιτήρια. Λοιπόν, διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για έναν τυχερό μεταεπιστροφής προς οποιαδήποτε προορισμό του Αιγαίου. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες CJET, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Τώρα ταξιδεύεις από Πειραιά προς Σαντορίνη με ταχύπλοιο και φτάνεις σε μόλις 5 ώρες γρήγορα. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. CJET, κερδίζεις καλοκαίρι. Πάμε τώρα λοιπόν, διεκδικήστε αυτό το υπέροχο δώρο γράφοντας CJET το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Πανικός γίνεται. CJET το ονοματεπώνυμό σας, μην το ξεχνάτε παρακαλώ, και αποστολή στο 6984-932-932. Ένας τυχερός, μία τυχερή κάθε μέρα. Καλή επιτυχία από καρδιάς. Πάμε τώρα να ακούσουμε την Νατάσα Θοδωρίδου και Φεγγάρι.

Αν ισοπαίδει δίσκο εδώ στον ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση σε Βασιλίσσα Μαρίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πυκνή ροή στον Κηφισό, κυρίως στην Κάθοδο. Αυξημένη κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Σταδίου. Στα κόκκινα και υπατησίων.

0: και στα δικά μας οι ελεύθεροι. Εξαιρετικό νησιώτικο τραγούδι που έρωσε ο Νίκος Οικονομίδης και το ερμήνευσε πρώτη εκτέλεση με την Κυριακή Σπανού στο δίσκο Αγιοπελαγίτικα Περάσματα, ο οποίος κυκλοφόρησε το 2006. Εμείς το ακούσαμε όπως το παρουσίασαν οι Γκυντίκοι στη συναυλία τους πέρυσι τον Ιούλιο στην Τεχνόπολη με την υπέροχη Ιουλία Καραπατάκη. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2, Σαπφό Ματσιώρη στο μικρόφωνο, και είστε έτοιμοι για έναν ακόμη διαγωνισμό. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Τη Δευτέρα, αυτή τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, σε 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις, γράφοντας Καριάτιδα, αποστολή, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Διπλές προσκλήσεις. Καριάτιδα κενό, όνομα, επίθετο και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Παρακαλώ, μην ξεχνάτε το ονοματεπώνυμό σας. Καλά. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Σας αφήνω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε Γιάννη Κότσιρα. Και ανάθεμάσαι, δεν με λυπάσαι.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη.
2: Μην το πεις πουθενά. Πια τα βράδια δεν κοιμάμαι.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Στάθης Δρογώσης και η Μιρέλα Πάχου ενώνουν τις δυνάμεις τους και μοιράζονται για πρώτη φορά τη σκηνή σε μια ξεχωριστή συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής τους περιοδίας σε Ελλάδα και Κύπρο. Καλοκαίρι αλλιώς, με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
4: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχει.
1: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Αναβύσει, το τραγούδι είναι από το δίσκο Αναβύσει και ξεχωρίζει για μια πολύ ιδιαίτερη λεπτομέρεια. Η μουσική ανήκει στον Νίκο Καρβέλα, που τότε υπέγραφε ακόμη ως Νίκος Λεωνάρδος, ενώ η στίχη έχουν γραφτεί από την ίδια την Αναβύσει. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 1981. Τα ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2, από φώμα του Χιόρη στο μικρόφωνο, παρέα σας μέχρι τις 4. Αυτό κάνουμε κάθε μεσημέρι εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Μοιραζόμαστε μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε εδώ στον Ελληνικό μας και κάπου ανάμεσα λόγια. Λόγια δικά μου αλλά και δικά σας μέσα από τα υπέροχα μηνύματά σας. Συνεχίζεται η επικοινωνία μας 6984-932-932. Εγώ σας αφήνω για λίγο, για πάρα πολύ λίγο. Αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Χαρούλα Αλεξίου και Χριστό Μάστορα. Εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Μείνετε κοντά μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Φίλες και φίλοι.
7: Μα είμαστε δύο.
6: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
3: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
10: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπ Φωματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

βραδιά στο Λούκι, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Το τραγούδι ακούστηκε για πρώτη φορά το 1982, ήταν στον διπλό δίσκο Αγώνες Κέρκυρας 82. Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2, ένα τραγούδι που ξέρω ότι αγαπάτε πάρα πολύ. Μπορεί ο Πάνος Κατσιμίχας να ερμήνευσε το τραγούδι, αλλά αυτός που το έζησε ήταν ο Χάρης. Και αναφέρεται σε ένα πολύ όμορφο κορίτσι που είχε γνωρίσει, τη Ρενέ. Ο Νικόλας που ακούγεται είναι ο Νίκος Γιώγαλας και το στέκι ήταν στο Κολωνάκι. Αυτά για την ιστορία. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπής μας. Μετράμε 12 λεπτά μετά τις 3. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4. Παρέα σας, κοντά μας είναι και η Κοσμοτέ. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπόρια. Βασικά δεν είναι ένα μέρος. Είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το Art Tech The Road Show της Κοσμοτέ Telecom ταξιδεύει και φέρει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr, Pavla Telecom Road Show. Πάμε τώρα να ακούσουμε μια λέξη που αγαπάμε πολύ όλοι. Πρωτοψάλτη και Ρέμος, Αντώνης Ρέμος, σ' αγαπώ.

soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Σβήσε το φεγγάρι και Δημήτρης Μητροπάνος εδώ στον ελληνικό 93,2. Σαπφώμα Τσιόρι στο μικρόφωνο. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Η εποχή του θερινού έφτασε. Η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου κι αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει και έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως στα δύο κατά τμήματα. Αυξημένη κίνηση Κηφισίας Αλεξάνδρας, Βασιλιάς Κωνσταντίνου και Βασιλής Αμαλίας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Αχ, όλα τέλεια. Νατάσα Αποφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδη στη μουσική, Γεράσιμος Ευαγγελάτος στους στίχους. Τα ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2, σαν Φωματσιόρη στο μικρόφωνο. Έχουμε μπει στο τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής μας. Κοντά μας πάντα είναι η Κοσμοτέ. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως παραδείγματος χάρη το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας στο delivery να πέφτει. Νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να φιλείς τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν, πόντι, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα. Το box είναι το delivery που πάντα κερδίζει, γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Παρακαλούμε μη φυλάτε τους deliveryάδες μας. Μεταξύ μας, μας γλιτώνουν και πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους. Λοιπόν, τώρα εγώ θα σας αφήσω για λίγο. Όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί η Μάμπα Λιτή και πόσο λυπάμαι.
1: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ελληνικός 93,2.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο.
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε.
6: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ρουλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
4: Φτιάξε βαλίτσες.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Κοσμοράδιος 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

κεφάλια θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιο.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση.
2: Θέλεις ξανά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: τραγουδάμε και εμείς εδώ με τον Διονύση τον Καστόρα, που σε λίγο θα είναι κοντά σας. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Εύχομαι και ελπίζω να μορφύναμε, να γλυκάναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα Παρασκευής, να περάσετε υπέροχα το Σαββατοκύριακο, πανέμορφα το Σαββατοκύριακο, και τα λέμε τη Δευτέρα λίγο μετά τη μία. Να είστε καλά, βαστάτε γερά από τις αποφώματες και όρη. Γεια και χαρά σας.
1: Ερωτευτήκαμε.
2: Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ.
1: Συγκινηθήκαμε.
2: Είναι σε φωτιά κι αέρας, νερό κι αέρας, φωτιά.
1: Ταξιδέψαμε.
3: Όση ανάγκη γίνεται ιστορία.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special.
6: Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
12: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
12: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
11: Φυσικά. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisay.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
14: Δύο λέξεις θα σας πω. Καλοκαίρι και Παρασκευή. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, ε? Κάνουμε το απόγευμα δικό μας μέχρι τις 7 μαζί, εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

κάθε άστεγο και ανεργό σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

Με μια αλήθεια θα ξεκινήσω σήμερα. Κάθε φορά, για κάθε απόγευμα που συναντιόμαστε εδώ στον Ελληνικό 93,2, η διάθεσή μου πραγματικά είναι στα ύψη, γιατί ξέρω ότι θα συναντήσω και θα συνομιλήσω με τον δικό μας τρόπο με πολλούς και καλούς φίλους. Όλοι εδώ που συναντιόμαστε και για να κάνουμε άλλο ένα απόγευμα δικό μας. Κάθε απόγευμα στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα. Καλώς σας βρήκα. Θέλω να πιστεύω ότι είστε όλοι καλά, κάπου δροσερά, ότι την παλεύετε με αυτή τη ζέστη. Εγώ ένα πράγμα θα πω, μακάρι να πάει έτσι το καλοκαίρι και να μην έχουμε παραπάνω και μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Λίγο ακόμα νομίζω αντέχουμε και λίγο παραπάνω κιόλας θα έλεγα αντέχουμε εδώ στην Ελλάδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 για να μιλήσουμε με τραγούδια, να μοιραστούμε στιγμές. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Ένα να θυμάστε, είμαστε για όλα ικανοί, αρκεί να το θέλουμε και να το προσπαθούμε.

Μια χαρά θα ήταν. Είχαμε και ποταμό πλοία στο Κηφισό. Πιο γρήγορα θα πηγαίναμε σίγουρα. Λοιπόν, συνοδηγό σας και αυτό το απόγευμα και βλέπω ότι και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, περισσότερο στην άνοδο αυτή την ώρα, έχει αρκετή ως πάρα πολύ κίνηση και θέλει υπομονή. Εκεί στον κόμβο της μεταμόρφωσης, όπως κάθε μέρα, αρκετά προβλήματα. Καθυστερείς πολλές στην Αττική Οδό, βλέπω, αλλά και στην Κηφισίας και στην άνοδο και στην κάθοδο και εκεί στο Ψυχικό και ψηλά στο Μαρούσι. Το κέντρο της Αθήνας, εκτός από ζεστό, έχει και πάρα πολύ κίνηση. Επίσης, το λιμάνι του Πειραιά, η παραλιακή, σε κάποια σημεία και η Μεσογείο.

κόμβο κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεψε, χόρεψε, και κάσου τι σε πονέσαι. Χόρεψε, χόρεψε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: κανόνα θα έπρεπε να έχουμε αυτό το «δε με νοιάζει» στη ζωή μας γενικά και για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, όσο μπορεί ο καθένας. Ακούσαμε την υπέροχη Ελένη Δήμου. Είμαστε μαζί εδώ στον Ελληνικό 93,2. Στην παρέα σου Διονύσης Καστόρας και το ρολόι δείχνει 16 και 37. Το θερμόμετρο έξω από το στούντιο του Ελληνικού δείχνει 33 βαθμούς Κελσίου. Είναι και Παρασκευή απόγευμα. Σιγοβράζει πολύ, το ξέρω, το βλέπω και στα μηνύματά σας. Αλλά εμείς εδώ θα κάνουμε παρέα. Έτσι, με τα κλιματιστικά μας, τους χυμούς μας, τα νεράκια μας, καφέ με πάγο όπως θέλει κανείς και μουσική που νομίζω δεν ανεβάζει άλλο τη θερμοκρασία. Και αν νομίζετε ότι αυτά που περνάμε εδώ στην Αθήνα είναι, παιδί μου, πολύ καυτά σε σχέση πάντα με τη θερμοκρασία, ας δείχνουμε μία ματιά και στα πιο δυτικά της Ευρώπης, εκεί που οι άνθρωποι ζουν ένα ιστορικό απόλυτο κάψωνα με υψηλές θερμοκρασίες που σπάνε τα ρεκόρ και στο Παρίσι και στο Λονδίνο. Γενικά στην Ολλανδία, στο Βέλγιο έχουν απαγορέψει ακόμα και όλες τις εκδηλώσεις. Στο Παρίσι απαγορεύτηκε και η κατανάλωση αλκοόλ. Και για αυτούς το 36 και το 38 καταλαβαίνετε τι είναι, έτσι. Καμία σχέση με εμάς που έχει ξεπεράσει εκεί τους 40 βαθμούς Κελσίου. Άλλωστε εμείς εδώ είμαστε προπονημένοι αρκετά. Θα επιστρέψω με ταξίδι και Μαρίνα Σπανού. Έτσι, γιατί είναι και καλοκαιράκι και ονειρευόμαστε και ταξίδια.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
6: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε. Αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Και όσο έχω εσάς, τα απογεύματά μου είναι τα καλύτερα. Ελπίζω και τα δικά σας κάνοντας παρέα. Λοιπόν, θα φύγω για λίγο για να επιστρέψω πολύ πολύ γρήγορα για να ακούσουμε μαζί και Δημήτρη Μητροπάνο και Σταμάτη Κραουνάκη. Θα ακούσουμε και Αντώνη Ρέμο. Μείνετε εδώ.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα Κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
5: Κόκκιπε,
3: κομπάνιο,
6: Team Colleague,
7: Παντρούσκα, Ταβαρίσκο Κομμάτσιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Γεια!
11: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
10: Ναι, κάποια προτίμηση?
11: Τι είναι αυτή, ρε, πώς τη λένε? Εκείνοι που είναι στη διαφήμιση, η παρέα, που γελάνε. Που πίνουν μπύρα, που τσουγκρίζουν όλη παρέα, με το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
12: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
11: Με τον αφρό που πέφτει, ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
10: Να βάλω ένα κρασάκι.
13: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
12: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
13: Ανανέωση.
12: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης Κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
13: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Όπου κι αν είστε, κάνουμε το απόγευμα δικό μας. Πάντα εδώ στον Ελληνικό 93,2 από τις 4 έως τις 7 στην παρέα σας, ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα και πάλι.
14: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Κούνια για καρφιά, ο Ορέστης Ντάντος υπογράφει το τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε από την Ιουλία Καραπατάκη. Εδώ στον Ελληνικό 93,2, 10 λεπτά μετά τις 5. Και στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας. Έχουμε αφήσει και σήμερα τη μουσική να μας πηγαίνει όπου θέλει αυτή. Και ελπίζω ο δρόμος που έχει διαλέξει σήμερα να είναι ιδιαίτερα δροσιστικός. Το χρειαζόμαστε όλοι. Διαβάζω τα μηνύματά σας και βλέπω ότι ήδη έχετε φύγει περισσότεροι, τουλάχιστον με τη φαντασία όπως και εγώ, για διακοπές, γιατί βλέπω τις φωτογραφίες, τα βιντεάκια και όλα αυτά που ονειρεύεστε να κάνετε αυτό το καλοκαίρι. Κάποιοι πιο τυχεροί ήδη είναι σε κάποια παραλία. Δεν ξέρω αν όλο το καλοκαίρι θα το περάσουν εκεί, αλλά τουλάχιστον να περνάτε καλά. Και βέβαια θέλω να σας πω για άλλη μια φορά ότι με τα βιντεάκια αυτά και τις φωτογραφίες που στέλνετε στο Viber του Ελληνικού, ζηλεύω. Άνθρωπος είμαι κι εγώ που έχω χαθεί εδώ στη ζέστη και στο τσιμέντο της πόλης, όπως εκατομμύρια άλλοι. Λοιπόν, μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί. Ό,τι θέλετε, εδώ το Viber 694-932-932. Συνεχίστε έτσι.

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Αν έχετε σκοπό να μπείτε στο Γηδισσό για να τον ανέβετε, να το σκεφτείτε ξανά, γιατί από το Μοσχάτο ξεκινάει η κίνηση και φτάνει ψηλά μέχρι και τη Νέα Ιωνία, μην πω και τη μεταμόρφωση. Καθυστερήσεις έχουμε στην Αττική Οδό αυτή την ώρα αρκετές, έως πάρα πολλές σε κάποια σημεία. Ταλαιπωρία υπάρχει και στην Κηφισία, εκεί στο ύψος του Χαλανδρίου και στο Ψυχικό. Επίσης, Κατεχάκη και Μεσογείο με αρκετή κίνηση. Το κέντρο της Αθήνας, εκτός από πολύ ζέστη, έχει και κίνηση. Και στη Βασιλεία Κωνσταντίνου, Βασιλή Σοφία, Αμαλία, Αρδιτού. Η παραλιακή εκεί κοντά στον Άλυμο θα σα ταλαιπωρήσει λίγο, αλλά και το λιμάνι του Πειραιά. Τώρα, κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, όσοι φεύγετε με πλοία, καλό ταξίδι να έχετε.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει ζαμάνι.
1: Πάλι στη Τζουμέκα με. Η αλήτησα σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.

0: η μικρή ζωή από τη Μαρίζα Ρίζου και αυτό πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας και να μην αφήνουμε τίποτα να μας κρατάει πίσω, τίποτα να μας χαλάει τη διάθεση. Να το παλεύουμε όσο μπορούμε και με χαμόγελο και με αισιοδοξία. Το λέει άλλωστε το τραγούδι. Αυτό νομίζω ότι κάνουμε και εδώ τα απογεύματα. Μετράμε και στιγμές, μετράμε και τραγούδια. Τα φιλιά τα αφήνουμε για αργότερα. Στην παρέα σου Διονύσης Καστόρας και θα επιστρέψω με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Θα κάνουμε έτσι ένα ταξίδι στον χρόνο. Θα πάμε πίσω και θα πάμε στο 2003. Χάρης Αλεξίου. Από το άλμπουμ «Ως την άκρη του ουρανού σου», σε μουσική Αντώνη Βαρδί και στίχους Σοφίας Αργυροπούλου, «Απόψε θέλω να πιω». Μόλις επιστρέψουμε εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Άσε με γιατί με να σκάσω.
3: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
2: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
3: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
2: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε κιόλας.
2: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
4: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα.
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
11: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta.

0: τα One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αυτό, ναι, αυτό. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
3: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μη μου μιλάς για καλοκαίρια και Σοφία Ερβανίτη από το 1991, τραγούδι που δεν θυμόμαστε μόνο κάθε καλοκαίρι, νομίζω όλο το χρόνο, γιατί έχει έτσι αυτό το ταξιδιάρικο. Κυρίως όμως τα καλοκαίρια είναι ο ύμνος, κάτι σαν το χριστουγεννιάτικο της... ξέχασα, της Whitney, όχι. Τι έπαθα τώρα, παιδιά, δεν πειράζει, βοηθήστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 7 στην παρέα σας της Μαράια. Ο Διονύσης Καστόρας, κάνουμε παρέα, ευχαριστώ πολύ και σήμερα για τα μηνύματά σας και θέλω να σας μιλήσω για αυτό το καλοκαίρι, γιατί είναι πολλά τα πράγματα που μπορείτε να κάνετε με τον Ελληνικό 93,2. Ένα πλούσιο γεμάτο καλοκαίρι με πολλές συναυλίες, παραστάσεις και ταξίδια. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι εδώ σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2, γιατί υπάρχουν για σας πολλές διπλές προσκλήσεις.

0: 38 καλοκαίρια, δεν μέτρησα καλά, πέρασαν από τότε που ακούσαμε για πρώτη φορά το τόσα καλοκαίρια από το Δάκη. Μουσική Μίμης Πλέσας, στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος και από την υπέροχη ταινία Γοργόνες και Μάγκες του 1968, εδώ στον Ελληνικό 93,2 και στο δικό μας απόγευμα. Θα επιστρέψουμε πολύ πολύ γρήγορα για να μπούμε στην τρίτη και τελευταία ώρα. Θα ακούσουμε μαζί, να ξέρετε, και Γιάννη Πλούταρχο και Ελένη Τσελιγοπούλου και Σοκράτη Μάλαμα. Μείνετε εδώ.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Θάνος Ματζίλης, όσο κρατάει ένας καφές.
2: Μείνε ακόμα λίγο, μέχρι που να ξεφύγω.
1: Άκουσε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Φίλες και φίλοι.
7: Μα είμαστε δύο.
6: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
8: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
11: Μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί, γι' αυτό εδώ. Στον Ελληνικό είναι 3,2, εσείς και Διονύσης Καστόρας. Αφήνουμε τη μουσική να μας πάει όπου θέλει αυτή και σήμερα.
10: Ελληνικός 93,2.
12: Παίζει τα τραγούδια μας.

Ένα μόρφη και όταν σου χορεύω εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας. 8 λεπτά μετά τις 6. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Και τώρα θέλω να σας μιλήσω και να σας θυμίσω για το Anavra Fest. Από τις 24 έως 26 Ιουλίου το Anavra Fest κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο περιβαλλοντικό πάρκο πηγών Anavras και θα φιλοξενήσει σε αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής σκηνής στο μοναδικό αυτό φυσικό περιβάλλον. Ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Anavra Fest και σημειώστε στο ημερολόγιο σας για να ξέρετε τις ημερομηνίες. Παρασκευή 24 Ιουλίου στη σκηνή Μαριάννα Κατσιμίχα και Δημήτρης Μπάκουλης, η Βασιλική Μιχαλοπούλου και ο Εισβολέας. Το Σάββατο τώρα 25 Ιουλίου στη σκηνή η Λάσκα, οι Σκιαδαρέσες, η Answer X Eversor και η Pix Lux. Ενώ την Κυριακή 26 Ιουλίου η Αυλαία στο Φεστιβάλ θα κλείσει με το παραδοσιακό γλέντι από τους Ρουμπαγιάτ. Το Anavra Fest υπόσχεται ένα ξεχωριστό τρίμερο γεμάτο μουσική, διασκέδαση και επαφή με τη φύση, ό,τι έχουμε ανάγκη όλοι δηλαδή. Και αν θέλετε να είστε εκεί με τον Ελληνικό 3,2, μπορείτε να στείλετε τώρα ένα μήνυμα στο Viber γράφοντας Anavra, ονοματεπώνυμο 69849-32-932. Anavra, ονοματεπώνυμο 69849-32-932. Στείλτε το μήνυμά σας και μπαίνετε στην κλήρωση.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Γελάτε μαζί μου να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας. Το Κηφισό μεγάλο το πρόβλημα, κυρίως στην άνοδο. Πάρα πολύ κίνηση σε πολλά σημεία. Νωρίτερα είχαμε και μια φωτιά σε διάζωμα, σε χαμηλή βλάστηση, στην άνοδο του Κηφισού, εκεί στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιούργησε μεγαλύτερα προβλήματα στην ήδη πολύ αυξημένη κυκλοφορία στο ποτάμι. Κατά τα άλλα, να δω τι γίνεται στους υπόλοιπους δρόμους της Αθήνας. Αυτό έχει επηρεάσει βέβαια γενικά το λεκανοπέδιο. Στο λιμάνι του Πειραιά, αρκετή κίνηση στην παραλιακή. Καθυστερήσεις πολλές έχουμε και στην Αττική Οδό, και στην Κηφισίας, και στη Μεσογείο, και στην Κατεχάκη, και στο κέντρο της πόλης. Και η Συγκρού προς την Αθήνα επίσης αρκετή έως πολλή κίνηση σε κάποια σημεία.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Βοήθεια Χριστιανή, κορδεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον την κοιτάει.
0: Παίζει Pix Lux.
2: Πουλάμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πουλάμε για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και Μέλισσες.
3: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Βλέποντας από το παράθυρο του στούντιο εδώ στον Ελληνικό 93,2 το Κηφισό και την Αθήνα, κόντρα στο νόημα, το βαθύ νόημα του τραγουδιού, θα σα έλεγα ξεχάστε με σε μία ακτή και μαζέψτε με Σεπτέμβρη μήνα. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας, έχουμε επιστρέψει και τελευταία ώρα αυτό το απόγευμα της τελευταίας Παρασκευής του Ιουνίου, με πολύ ζέστη στην Αθήνα. 34 βαθμοί αυτή την ώρα έξω από το στούντιο. Και για την ιστορία, γιατί αξίζει νομίζω να το αναφέρουμε, το τραγούδι αυτό, το υπέροχο αυτό τραγούδι του Σταμάτη Σπανουδάκη, με τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, κυκλοφόρησε το 1986 και είναι ένα από τα πολλά υπέροχα τραγούδια του άλμπουμ Κοντραμπάντο. Εκεί θα βρούμε και το Έφυγες Νωρίς, αλλά και το Μια Φωνή, το Ό,τι Μου Λείπει Τη Στιγμή. Υπέροχο, υπέροχο άλμπουμ. Λοιπόν, θα φύγω και εγώ για λίγο τώρα και θα επιστρέψω για να ακούσουμε Φίλιππο Πλιάτσικα εδώ στον Ελληνικό 93,2 πάντα.
1: Ελληνικός 93,2. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Στο Mediterranean College

0: προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
2: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης Κυρακέτη μου.
3: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
3: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κάρδια μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
0: Παίζει Ζουγανέλη.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
0: Παίζει και Γαρμπή. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ύποπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί, όμως συμβαίνουν πολλά

Στέφανος Κορκολής και Σκόνη και Θρύψα, αλλά εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σκόνη και Θρύψα, αλλά και πρέπει να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα όπως και να είναι αυτή. Και η λέξη που έχω κρατήσει σήμερα για σας από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη είναι η λέξη πραγματικότητα. Γράφει ο Χάρης Πολίτης: η πραγματικότητα δεν είναι μία, δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, για αυτή την εκπομπή. Και νομίζω τελευταία εκπομπή του Ιουνίου. Όχι, όχι, δεν έχουμε. Πότε έχει πρώτη κοστή? Τετάρτη έχει πρώτη, έτσι. Αλλά τελευταία Παρασκευή του Ιουνίου. Λοιπόν, Κωστή Λιμπερόπουλο, συνέχεια μαζί σας μέχρι τις 10 να περάσετε όμορφα. Ό,τι και να κάνετε, να προσέχετε δροσερά. Όσο γίνεται πιο δροσερά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα στις 4 το απόγευμα εδώ στον Ελληνικό 93,2.
1: Τιμήσαμε.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο δελογώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
5: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αστάω, ναι, αστάω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
6: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Φίλες και φίλοι.
9: Μα είμαστε δύο.
8: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
4: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
11: Είναι Παρασκευή, είναι ο Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας και ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10. Και με το πρώτο μου καλωσόρισμα, ο Θοδωρής Βουτσικάκης.
10: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
11: Εσύ.

Νίκος Πορτοκάλογλου και Οδυσσέα Τσάκαλος, η Χάρης Αλεξίου τους τραγούδησε εδώ στον Ελληνικό 93,2. 1986, Φατμέ, κυκλοφορούν το δίσκο «Βγαίνουμε από το τούνελ». Και φυσικά εκεί σε αυτόν τον δίσκο υπάρχει το Καλοκαιράκι, αλλά υπάρχει και η έκπληξη του δίσκου, το «Πες το και έγινε», που μόλις ακούσατε στον Ελληνικό 93,2, με το οποίο συμμετέχει στο δίσκο η Χάρης Αλεξίου. Χάρης Αλεξίου και «Πες το και έγινε» στον Ελληνικό 93,2. Εσείς εναλλακτικά στο ελληνικό 932.gr, για τους online 6984-932-932 το κινητό μας, για ό,τι με χρειαστείτε μέχρι τις 10 που θα είμαστε μαζί, αλλά και για τους διαγωνισμούς που θα τρέξουν και σήμερα Παρασκευή. Και για τη συνέχεια, ο Άγγελός μου από τον Αντώνη Ρέμο.

σκόνταν τα χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

αγαπημένος μας Λαβρέντης Μαχαιρίτσας στον Ελληνικό 93,2 υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες δημιουργούς που άφησαν εξίτυλο το στίγμα του στην ελληνική μουσική σκηνή, θεμελίωσε το ελληνικό ροκ με τους Τερμίτες, υπήρξε από τους κυριότερους εκπροσώπους της γενιάς των τραγουδοποιών της δεκαετίας του 90, αγαπήθηκε από όλους μας όσο λίγοι καλλιτέχνες και τα τραγούδια του δεν σταμάτησαν ποτέ να ακούγονται και να παίζονται. Η ταράτσα λοιπόν του Θεάτρου Λαμπέτη υποδέχεται φέτος μια συναυλία αφιέρωμα στα τραγούδια του αγαπημένου μας Λαβρέντη Μαχαιρίτσα με τους αγαπημένους συνεργάτες και φίλους, τον Διονύση Τσακνή, τα Κίτρινα Ποδήλατα, τη Μιρέλα Πάχου, τον Στίβ Τεζέρ. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου θα μας χαρίσουν λοιπόν μια βραδιά χωρίς προηγούμενο και από τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα στον Κώστα Μακεδόνα με το «Μόνο μια φορά».

0: παίζει και Σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Νίκος Τερζής στη μουσική, Γιάννης Κότσιρας στους στίχους και ο Γιάννης Κότσιρας στον ελληνικό 93,2 με τον Αμαγαπάς. Πάμε σε ένα σύντομο, πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε στα τραγούδια μας με τον Σταμάτη Κραουνάκη και το Πόσο Σ' Αγαπώ.
1: Ελληνικός 93,2. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Ζήστε ένα ξέχαστο

0: Καλοκαίρι, ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σου εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ο Γιάννης Πλούταρχος στον Ελληνικό 93,2. Φίλε και φίλοι, καλά μου φιλαράκια, αυτό το καλοκαίρι ο Ταΐγετος γίνεται τόπο συνάντησης νέων κινηματογραφιστών, έχω να σας πω, από όλο τον κόσμο, οι οποίοι για 10 ημέρες θα εξερευνήσουν τα χωριά, θα συνομιλήσουν με τους κατοίκους και θα μετατρέψουν βιώματα, τοπία και μνήμες σε ντοκιμαντέρ με διεθνή προορισμό. Ένα δεκαήμερο εργαστήριο δημιουργίας ντοκιμαντέρ με τα χωριά, τους ανθρώπους του Ταΐγετου και τις ιστορίες τους να αποκτούν ξανά φωνή και ορατότητα μέσα από τον κινηματογραφικό φακό, ξεκινά σε λίγες μέρες. Από τις 28 Ιουνίου έως τις 9 Ιουλίου τα χωριά του Ταϊγέτου θα υποδεχθούν νέους κινηματογραφιστές από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό στο πλαίσιο του δεύτερου International Ταϊγέτος Film Camp. Ενός πρωτοποριακού εκπαιδευτικού προγράμματος αφιερωμένο στο δημιουργικό ντοκιμαντέρ. Και συνέχεια για το τελευταίο τραγούδι της ώρας μας, στον αέρα και στα τραγούδια μας εμείς, από τα ντοκιμαντέρ, με την Ατάσα Μποφίλου και το «Κοίτα εγώ».

0: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Θέμης Καραμουρατίδης, συνετάς από φίλου με τον Γιάννη Χαρούλη στον Ελληνικό 93,2. Κλείνουν την πρώτη μας μόνο ώρα. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν 8 ακριβώς και πάλι εδώ που παίζει τα τραγούδια μας για άλλες 2 ώρες γεμάτες με αυτά.
1: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
3: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
2: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
1: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
4: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
5: Καλημέρα σας.
4: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
5: Καλημέρα.
4: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
1: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
7: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
10: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
9: Προσλαμβάνεστε.
11: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
14: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Είναι ο Ελληνικός 93,2, είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10 και είναι ο Βασίλης Κουλάς με τα αντίθετα και με μια νεότερη καλησπέρα μου.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

πνιγμένα ξεφροδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

φορτώνουν σε σένα. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ

κάθε άστεγο και ανεργό σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει

Πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύψεις.

Το τραγούδι που παίζονταν στο MTV, σε συναυλίες, σε μουσικές σκηνές, σε μπαρ, σε πάρτι, παντού. Το τραγούδι του Γιώργου Δημητριάδη στον Ελληνικό 93,2, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Και σήμερα όμως, το περίεργο είναι πως και σήμερα, ακούγοντάς το, αυτό θα πούμε και πάλι. Σαν να γράφτηκε χθες, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας και ελληνικός 932.gr. Και για τη συνέχεια στον αέρα μας, η Αναβίση.

Κάποιος πληγώνει τη σιωπή. Κάτι θέλει να μας πει. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη με το «Έφυγες νωρίς» του Σταμάτη Σπανουδάκη και του Αντώνη Ανδρυγάκη στον Ελληνικό 93,2 και «Μις Βούρ» για το πιο δροσερό μέρος της πόλης. Γιατί και σήμερα μία τυχερή ακροάτρια, ένας τυχερός ακροατής θα κερδίσει ένα πακετάκι από πάσα για δωρεάν είσοδο, είτε οικογενειακό είτε παρέας, 4 ατόμων για το Waterfront Water Park, μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Εκεί σας περιμένει η απόλυτη δροσιά. Για νεροτσουλήθρες, για βουτιές στις πισίνες, για την απόλυτη χαλάρωση στις ξαπλώστρες κάτω από τις ομπρέλες, μπείτε στο waterfun.gr για να το χαζέψετε λιγάκι. Και τώρα, κινητά στα χέρια για τη συμμετοχή σας, για τα πάσα σας 4 ατόμων που δίνονται και σήμερα. Παίρνετε κινητά και μέσω Viber στέλνετε waterfun και εννοώ το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Και να ξέρετε ότι τα πάσα σας έχουν ισχύ για όλο το καλοκαίρι μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη που κλείνει το πάρκο. Καλή επιτυχία. Ο Στέφανος Κορκολής στον αέρα και στα τραγούδια μας και στους 5 ανέμους.

Κοίτα την και πες την αγάπη, όπως και να λέγεται. Λέγεται Νατάσα όμως και εμείς τη λέμε και αγάπη. Η Νατάσα Μποφίλιου στον Ελληνικό 93,2. Περνάμε σε ένα σύντομο, πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Σοκράτη Μάλαμα και την πριγκιπέσα του. Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Μαρία Αναματερού.

0: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
1: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
2: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
7: Καλημέρα σας.
8: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
7: Κάτι συγκεκριμένο?
8: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
9: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
8: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

με τραγούδια που έχουν σημαδέψει γενιές, που έχουν γίνει το soundtracks πολλών προσωπικών ιστοριών. Ο Γιάννης Πάριος μας προσκαλεί σε μια μοναδική βραδιά με τίτλο «Όλη η ζωή μου», το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Σημειώστε αυτή την ημερομηνία, εκεί θα βρίσκεται ο Γιάννης Πάριος, 12 Σεπτεμβρίου, Σάββατο, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και για να ολοκληρώσουμε και τη δεύτερη μας ώρα, έρχεται στην αέρα μας η Βιολέτα Εκκάρη.

0: Και με τη Βιολέτα Ίκαρη ολοκληρώσαμε και τη δεύτερη μας ώρα. Είναι λίγο πριν τα ρολόγια μας δείξουν 9, λίγο πριν περάσουμε στην τρίτη και τελευταία. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια δείξουν 9 ακριβώς και πάλι εδώ στον Ελληνικό 93,2 για άλλη μια ώρα με τα τραγούδια μας.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Δύο ξεχωριστές φωνές του ελληνικού τραγουδιού, ο Γιάννης Διονυσίου και ο Γιάννης Παπαγεωργίου, συναντιούνται επί σκηνής. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, σε μια μοναδική βραδιά με αγαπημένα τραγούδια από την προσωπική τους δισκογραφία και επιλογές από το ελληνικό ρεπερτόριο. Καλοκαίρι αλλιώς, με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Ελληνικός 93,2, Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10 και σήμερα Παρασκευή. Και μια ακόμα καλησπέρα με τους Pix Lux και τη μεθυσμένη τους καρδιά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

θες, να με καλά, να μην πονάω, θες, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.

Πάντα και για πάντα θα είμαστε συγκάτοικοι σε αυτή την τρέλα του Αντώνη Βαρδί και του Κώστα Τριβολίτη εδώ στον Ελληνικό 93,2 με το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα, με τον Αντώνη Βαρδί αλλά και τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, με φευγάτους στίχους από εκείνους που απορεί κανείς πως γράφτηκαν. Ελληνικός 93,2, ελληνικός932.gr, εναλλακτικά για τους online, 69 84 932 932, το κινητό μας, γιατί θα το χρειαστείτε για άλλη μια φορά μέχρι την ολοκλήρωση της εκπομπής. Οπότε επιστρέφουμε στον αέρα και στα τραγούδια μας με Μιχάλη Χατζηγιάννη και Χρήστο Μάστορα.

0: και ζήσε το ταξίδι.
1: Η Γιώτα Νέγκα ήταν φυσικά αυτή στον Ελληνικό 93,2 και από τον αέρα μας φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό στο Ανάβρα Fest για ένα τριημεράκι από τις 24, ένα μήνα ακριβώς, από τις 24 έως τις 26 Ιουλίου το Ανάβρα Fest κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο περιβαλλοντικό πάρκο Πηγών Ανάβρας, φιλοξενώντας αγαπημένους μας καλλιτέχνες ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Παρασκευή λοιπόν 24 Ιουλίου εμφανίζονται η Μαριάννα Κατσιμίχα, ο Δημήτρης Μπάκουλης, η Βασιλική Μιχαλοπούλου και ο Εισβολέας. Το Σάββατο 25 Ιουλίου τη σκηνή καταλαμβάνουν η Λάσκα, οι Σκιαδαρέσες, η Άνσερ Εξ Εβερσορ και η Πιξ Λάξ. Και η αυλαία πέφτει την Κυριακή 26 Ιουλίου με το παραδοσιακό γλέντι των Ρουμπαγιάτ. Ανάβρα Fest υπόσχεται ένα ξεχωριστό τριήμερο γεμάτο μουσική και φυσικά διασκέδαση και επαφή με τη φύση στο περιβαλλοντικό πάρκο Πηγών Ανάβρας. Για να εξασφαλίσετε προσκλήσεις, παίρνετε κινητά και μέσω Viber στέλνετε Ανάβρα, κενό, όνομα και επώνυμο και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Ενώ στον αέρα μας έρχεται ο Γιάννης Κότσιρας με το τσιγάρο.

0: Καρτέζη και Τερζή.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ένα πολύ ωραίο πείραγμα, αλλιώς ένα πολύ ωραίο remix του Γιώργου Νταλάρα από τον δίσκο «Πειράζοντας τον Νταλάρα» στο τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και τώρα θα περάσουμε σε ένα από τα ωραιότερα λαϊκά τραγούδια του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Μίμη Πλέσα, που τραγούδησε πρώτη η Πόλη Πάνου στην ταινία «Όλγα αγάπη μου» το 1968. Θα το ακούσουμε φυσικά από τη Μελίνα Ασλανίδου. Η Μελίνα Ασλανίδου αμέσως τώρα στον αέρα μας με το «Τι σου έκανα και πίνεις».

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια στα τέλη της δεκαετίας του 80 για μια συγκεκριμένη, πολύ συγκεκριμένη αγάπη, για την αγάπη του καλοκαιριού που πρωτοεμφανίστηκε στο άλμπουμ «Για χαρά των Ζιγζάκ» το 1989 με την μουσική υπογραφή του Γιώργου Σαρή και την στιχουργική υπογραφή του Δημήτρη Τσακαλία και του Γιώργου Σαρή. Ελληνικός 93,2, ελληνικός 932.gr, και από το 1989 θα πάμε 20 χρόνια πίσω. Από το 89, 20 χρόνια πίσω, 1969, και από έναν από τους σημαντικότερους ελληνικούς δίσκους, από το «Περιβόλι» του Τρελού, θα ακούσουμε τη θαλασσογραφία του Διονύση Σαββόπουλου.

0: Αχ, αγάπες, αυτό ήταν και απόψε, αυτό ήταν και αυτή την εβδομάδα. Θα είμαστε πάλι από Δευτέρα, στις 7 ακριβώς, εδώ στον Ελληνικό 93,2 που παίζει τα τραγούδια μας. Και ενώ ολοκληρώσαμε με το Γιάννη Πάριο, ο Κωστής Λιμπερόπουλος ήταν για τρεις ολόκληρες ώρες και σήμερα Παρασκευή, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Ραντεβού έχουμε τη Δευτέρα στις 7. Ευχές για μια όμορφη νύχτα Παρασκευής και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους. Φιλιά πολλά, τα λέμε τη Δευτέρα. Γεια χαρά.
1: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
3: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
2: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
1: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς.
4: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
5: Καλημέρα σας.
4: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
5: Καλημέρα.
4: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
1: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι, φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: γελάσεις και άμα κρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
2: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
1: Παίζει Κότσιρα.
3: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
1: Παίζει Κερέμο.
3: Με τελειώσεις.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω, μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Γιώργος Νταλάρας, Μιχάλης Τζουγανάκης.

0: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
1: Του αγοριού απέναντι.
0: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι. Με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
2: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
3: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
2: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
3: Εννοείται.
2: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
3: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάψω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

την ιστορία μου που ξέρετε. Κι αν τώρα ζει με άλλον ή μοναχή, δεν θέλω το όνομά της

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, και ο χώρος του κόσμου ράγιζει του σαρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρώτο τι.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μια παραλία ερημική.

θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Θα θέλω ξανά να με θες. Θα θέλω αέρας να γίνει.
0: Παίζει και Κλαβδία.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μια χαμένη Κυριακή, τα κρόγιαλι είχα πάρει, κι όπως ήμουν σκέφτη,

soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το νεμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω.

0: αγάπη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
2: Σε μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
1: Παίζει και Βύση.
3: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δεν σηκώνω τώρα πια.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: παίζει κατσιμίχα. Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέισες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

κάθε άστεγο και ανεργό σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σουν εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Δημοτικό μπλουζ. Με ξεκούρδιστη κιθάρα. Δημοτικό μπλουζ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Έλα πάρε με. Μες στο βυθό σου να βρεθώ. Να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Αν με ρωτάς τι θα ήμουν χωρίς εμάς, θα ήμουν μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Βοήθεια Χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον την κοιτάει.
0: Παίζει Pix Lux.
1: Πουλάμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πουλάμε για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και Μέλισσες.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά. Σκοτάδι και ρημιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου, κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη, καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.